μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη.

0: πλέον πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή Ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα 102.

0: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 για να κάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φορθέσω.

0: πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

102,2.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026 είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Φτάσαμε στα μισά ακριβώς της εβδομάδας. Πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα, μπαμ μπαμ μπαμ. Χαμπάρι δεν την πήραμε. Είμαστε ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο πάλι. Ορίστε. Το λέμε, μπας και αισθανθούμε λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου. Έτσι που είναι και νωρίς το πρωί, τώρα χάραγα έξω πίσω από σκοτάδι, πιζοσκόταδο. Κατάλαβες, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε για εσένα που μπορεί να χάλασε η συσκευή σου. Έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να γίνουμε στο σύνολο 5 και να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στον Σφαίρα 102,2. Πίνουμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι, να οργανωθούμε, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.

0: Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα, τα πιο ποιοτικά φρούτα και φυσικά λαχανικά, έτσι, στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, για πάμε να επικοινωνήσουμε. Έχουμε Instagram, παιδιά. Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram και nikoskaloudis.offusu. Έχουμε και TikTok Παναγής Τζορτζάτος. Έχουμε και Facebook Παναγής Τζορτζάτος. Αλφα στο Facebook. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε και το Viber του σταθμού μας, εννοείται. 6936101022. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Έχουμε και το Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2. Μπορείτε και εκεί να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Οπότε βρείτε έναν έτσι να μας στείλετε την πρωινή καλημέρα, ρε παιδιά. Τι καιρό κάνει εκεί που χάλασε και εκεί που είστε ο καιρός, σε ποια περιοχή της Ελλάδας βρίσκεστε. Για βοηθήστε μας λίγο. Τι έχετε ακούσει για εκεί που είστε, για τα νέα, για τον καιρό. Έτσι, εσείς εκεί έξω, να μας δίνετε πληροφορίες εμάς εδώ μέσα για να τις μεταδίδουμε σε εσάς εκεί έξω. Καταλάβατε τώρα, μην κοιτάς έτσι καλού. Δεν είναι και νωρίς το πρωί, ακόμα δεν έχει ο καφές λειτουργήσει. Λοιπόν, ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος είναι και ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε και το πρώτο μας ημίωρο. Δεν είμαι καλά, σου λέω, μην κοιτάς έτσι.
1: Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι 35 χρονών, σας ακούω φανατικά από 20 χρονών, πραγματικά από την πρώτη χρονιά δεν έχω λείψει, έχετε βρεθεί κοντά μου στις πιο παράξενες ιστορίες της ζωής μου, στις εξετάσεις μου που ήθελα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο όταν πήρα το πτυχίο, στο όταν έφυγα για φαντάρος, έχω ζήσει μαζί σας μια ολόκληρη ζωή. Σας ευχαριστούμε, 35. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε στην Ελλάδα και αυτό το λέω γιατί επειδή έζησα και λίγο στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο αυτό το πρωινό του Σφαίρα είναι εφάμιλο με ραδιόφωνο. Του εξωτερικού, έτσι όπως μου το γράφει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά ή μόνο του πρωινού?
2: Με ποιες πόλεις?
1: Για το πρωινό μου λέω.
3: Συγχωρείτε, καλύτερα είμαστε από
1: εσά. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε καλά, αλλά το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά, επειδή μου το λέγουν και άνθρωποι που είναι έξω.
0: Άσε μας μπορεί λίγο που είναι... ξέρεις και το εξωτερικό, έχει πάρει από το Δερβαίνει.
1: Λοιπόν. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ, λίγο να διαβάσω τι.
0: Πες, Γρηγόρη μου, συγγνώμη,
1: λοιπόν,
0: αλλά...
1: Περίμενε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, που έζησα είναι ένα πράγμα που πραγματικά δεν θέλω να το ζει κανένας. Έγινε τον Αύγουστο που μας πέρασε, το καλοκαίρι δηλαδή, το 26. Ήρθε η μητέρα μου, που η μητέρα μου είναι 70 χρονών, 68 στα 70, το ίδιο και ο μπαμπάς μου. Ήρθε λοιπόν και μου μίλησε και μου είπε...
0: Έχει γκόμενο.
1: Μπορεί να με σταματήσει λίγο. Ρε Παναγία, γιατί είσαι τόσο
0: Παναγία.
1: Γιατί το κάνει αυτό και τζέμπε.
2: Θέλω να μαντήσω.
1: Μα κάτσε να τα ακούσει λίγο, ρε φίλε. Γιατί
2: έχει. 70
0: ετών. Καλά, Γρηγόρη, μου το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό.
1: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Όταν ακούσει την
2: δεν το κάνει ο Γρηγόρης αυτό, μην το λε.
1: Λοιπόν. Ήρθε και μου είπε ότι θέλω να σου μιλήσω. Βγήκαμε έξω για φαγητό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε για κάποιο θέμα υγείας και μου είπε, αγόρι μου, εγώ με τον παπά σου είμαστε 35 σχεδόν χρόνια μαζί. Δεν τον απάτησα ποτέ. Όμως ήμουν ερωτευμένη με έναν άνθρωπο στα πρώτα χρόνια εκεί της ζωής μου που ενηλικιώθηκα από το χωριό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει χείρος. Εγώ θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου μαζί του. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείς. Μοναχογιός είναι αυτός.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί?
0: Είναι δύσκολο να το δεχτεί.
1: Γιατί ρε φίλε, είναι η μάνα του και είναι με τον πατέρα του. Και πώς θα το δεχτεί ότι η μάνα του φεύγει για να πάει σε έναν.
0: Τον παλιό της έρωτα.
1: Αλήθεια,

0: Ο πατέρας του το ξέρει.
1: Όχι.
2: Α, δεν το έχει. Το έμαθε πρώτα ο γιος.
3: Παιδί πρώτα, ναι, για να μην το πληγώσει.
1: Και από εκείνη την ημέρα το email μας το έστειλαν πριν από 3 μέρες. Ότι ακόμα της λέω σε παρακαλώ μην το πούμε, σε παρακαλώ μην το πούμε. Προσπαθώ να κρατήσω με νύχια και με δόντια μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω.
2: Και δεν μπορεί ο Μπούλης να χωρίσει μαμά και ο μπαμπάς.
1: Βρε βλάκα, δεν το κάνει. Πώς μου να είσαι έτσι βρε βλάκα, σ' ακούει κιόλας.
2: Έχει πρόβλημα.
1: Σταμάτα να λέω
2: για τον πατέρα του στεναχωριέ.
1: Αλλά πάμε σε ένα ψυχολόγο, μα έχει πρόβλημα. Να σου πω Παναγή, επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας, δεν έχει όλος ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, ήθεσαι τώρα να στα λέω.
4: Άρα λοιπόν ο Γιώργος δεν θέλει να χωρίσουν οι γονείς του.
1: Επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους δικούς μας γονείς, ο καθένας ξεχωριστά και με τα δικά του προβλήματα, γιατί το έχεις πει και εσύ ότι έχεις περάσει δύσκολα. Δεν είναι όλα τα παιδιά με τους γονείς έτσι. Υπάρχουν και παιδιά που με τους γονείς ήταν γροθιά, δύναμη, στα πάντα. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να δεχτεί κάποιος ότι έτσι εύκολα στα 70 θα χωρίσει η μάνα του και ο πατέρας του.
3: Είναι η τάση του Παναγή να κάνει χαρακτηρισμό.
2: Γρήγορη μου, είναι 35 χρονών μουλά.
1: Το κάνει για αυτόν.
3: Παναγή, πρέπει να το δεις καθαρά.
2: Σκέφτεται τον μπαμπά του. Και δεν θέλει.
1: Ναι, στεναχωριέται. Πώς
2: έχει τελειώσει. Και γιατί δεν στεναχωριέται με τη μαμά του που του έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και δεν είναι στα τελευταία χρόνια τη ζωή.
1: Το ζήτημα είναι ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια μπα και αλλάξει η άποψή τη. Δεν αλλάζει η άποψή τη και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο.
2: Τι να αλλάζει, δεν τη αλλάξει αυτό που αισθάνεται.
4: Άρα, παιδιά, εγώ θέλω να.
1: Ωραία, πε ότι.
2: Είναι ανόητο αυτό.
4: Άρα ο άλλο. Ο χείρο είναι κοτσονάτο.
1: Ποιο ο. Τι βλακή λέτε, τι είναι αυτά που λέτε.
3: Όλο χαρακτηρισμό κάνω.
2: Για να μην σου πω ότι μπορεί και λεφτά ο χείρο.
3: Δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ έτσι. Ή θα ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Σοβαρά, εδώ έχουμε σοβαρά, μια καθαρή σοβαρά, περίπτωση σοβαρά, κοινωνική.
4: Σοβαρά το λέω.
2: Κάτσε μας ρε Γεωργάκη.
1: Σταμάτα ρε.
3: Σταμάτα βρε τα γιόνις όλα.
4: Εγώ παιδιά αυτό που σκέφτομαι ότι για να τον θέλει το χείρο τώρα είναι κοτσονάτος.
1: Να λίγο σε παρακαλώ. Τουλάχιστον να είσαι λίγο με λίγο αξιοπρέπεια.
3: Κοτσονάτο και...
1: Άμα έρχονταν η μαμά σου. Περίμενε λίγο. Μιλάς για άμα έρχονταν η μαμά σου. Και σου έλεγε τώρα στην ηλικία που είναι πολύ νότατη. Αλλά σου έλεγε ότι θέλω να χωρίσω με τον παπά. Με τον παπά σου γιατί έχω τον παλιό μου έρωτα, θέλω να τα ζήσω μαζί τα τελευταία χρόνια.
4: Εγώ και στους δύο γονείς μου είχα πει.
1: Τι θα έλεγες τώρα.
3: Τώρα.
4: Εγώ και στους δύο γονείς μου. Έλεγα πάντα να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
1: Δηλαδή θα πήγαινε στον Πάσο και θα έλεγε μαμά πηγαίνει στον
4: Πάσο. Δεν σε φροντίζω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Γιατί εσύ τι θα έλεγε. Όχι, μαμά, κάτσε εκεί να καταπιέζει για να μην μείνει ο μπαμπάς μόνος του. Τι λες και εσύ τώρα.
4: Όχι, στους δύο το έλεγα πάντα.
1: Θα τη έλεγα να κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα τη έλεγα ότι πιστεύει ότι μια από τα ίδια θα είναι και εκεί.
4: Είχαν επιλέξει να είναι και εκεί.
3: Τι πόσο χρόνο είναι.
1: 70.
2: Μπορεί ο χείρο να είναι κοτσονάτο πλούσιο και να πάει να την γυρίσει
4: τον κόσμο. Εγώ δεν είπα πλούσιο.
1: Για τέτοια πράγματα.
4: Γιατί ρε Γρηγόρη, για να τον θέλει ακόμα τον χείρο, σημαίνει ότι κρατιέται καλά.
2: Γρηγόρη, άκου να σου πω.
4: Θα κρατιέται καλά, θα πήγαινε τώρα να μαζέψει το καπί.
2: Να μιλήσω ένα λεπτό σοβαρά. Ένα λεπτό, Γιώργο.
3: Θα μιλήσει σοβαρά όμως χωρίς χαρακτηρισμό.
2: Ναι, χωρίς χαρακτηρισμό.
3: Ωραία, να το θέσουμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
1: Ευχαριστώ.
3: Ακριβώς. Έχουμε μια γκυλφάρα εδώ πέρα με ένα μπουλιό. Που τσέχει για λύσο παλιό τον κόμμα.
1: Να σε πάρω σε σοβαρά, Γιώργο.
2: Γρηγόρη, άκουσα με λίγο. Συνήθως εμείς οι άντρες.
1: Χωρίς χαρακτηρισμό. Γιατί καταρχάς ακούει.
2: Χωρίς. Συνήθως εμείς οι άντρες, όταν αρχίζουμε και περνάμε τα 70, αρχίζουμε και γινόμαστε χαβούζες. Καθόμαστε και βουλιάζουμε τον καναπέ. Χαβούζες. Δεν κάνουμε τίποτα, ναι, παραδεινόμαστε, αφινόμαστε, αφήνουμε το σώμα μας, αφήνουμε τα πάντα μας. Και η γυναίκα τώρα είδε τον άλλον το χείρο που θα είναι κοτσονάτος και.
4: Σίγουρα είναι κοτσονάτος.
2: Ναι.
3: Καλά, δεν είναι άγριο χείρο, ηρέμησε.
2: Ναι, ρε φίλε.
4: Παιδιά, για να τον θέλει το χείρο, σημαίνει ότι ο χείρος κρατιέται καλά.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα εσύ το πάτε στο κρατήρι και αυτό σου λέει.
4: Γρηγόρη, είναι
1: συναισθηματικό το.
4: Συναισθηματικά. Άμα όμως ο άλλος ήταν χάλια, δεν θα τον ήθελε.
3: Πάει να κάνει λάθος. Πόσο χρόνο είναι.
1: Άντε πάλι. Είπαμε 70, είπαμε.
3: Πάει να κάνει σοβαρό λάθος.
0: Τι 70, ρε. Ναι, μπράβο.
4: 70 παιδιά είναι μια χαρά. Και η γυναίκα και άντρα. Τι λέει.
2: Γιατί πάει να κάνει λάθος, Γιώργο.
3: Γιατί έχει κάνει προβολή του παλιού τη έρωτα στο σήμερα, το οποίο δεν ισχύει. Θα βρεθεί προεκπλήξεως.
2: Και πού το ξέρει ότι δεν το έχει ζήσει και ξέρει πως θα είναι.
3: Εντάξει, ίσως να το ζήσε μια φορά, μια, δύο, ξέρω και τα λοιπά και να ενθουσιάστηκε.
2: Αλλά για αφήστε τη γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει.
4: Για 70 είναι νεότατη και να κάνει ό,τι γουστάρει. Για
0: κάτσε σπίτι σου. Νεότατη είναι. Αλλά δεν γίνεται να.
2: Στο πλευρό του αντρό.
0: Τον σύζυγο.
2: Α, έτσι στα γεράματα μου θες και. Δεν είναι γεράματα 70 χρονών.
4: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι γεράματα.
2: Είναι νεότατη πλέον η γυναίκα στα 70 τη. Και κοτσονάτη και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει restart.
4: Λοιπόν, και αν ο χείρο είναι καλό, καλά να πάει να περάσει.
2: Σωστά.
4: Να βγάλουμε γραμμή, δύο
1: ναι, να βγάλουμε λίγο τη γραμμή. Εσείς τι έχετε να πείτε, το λέγατε εύκολα στον μπαμπά σας, θα το λέγατε.
3: Τι το κάνεις αυτό, τον άνθρωπο.
2: Είμαι σίγουρος ότι εσύ αυτό θα έλεγες. Κάτσε με τον μπαμπά τώρα που
1: όχι,
2: να μείνει μόνος.
1: Όχι, δεν έχω να χωρίσει
3: τώρα αυτό
1: όταν ήταν 211-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, για
3: πείτε. Αυτός τώρα διαβάζει την εφημερίδα.
1: Καλημέρα, παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα
1: σας. Το όνομά σου.
5: Εγώ είμαι ο Διονύσης.
1: Έλα Διονύση μου, πώς φαίνεται αυτό το δείγμα του Γιώργου που μας ακούει και...
5: Καταρχάς, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να εξειδανικεύουμε τα πάντα. 70 χρονών νεότατη. Δεν είναι νεότατη. Να ζήσει άλλα 30 χρόνια με όλη μου την ψυχή, μόλι την ευχή μου. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όποτε μας έρθει. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα γίνονται στον καιρό τους. Ξαφνικά δηλαδή, καταρχάς δεν έχετε συζητήσει καθόλου για τον άμεσα φτυγόμενο που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και αυτός είναι ο πατέρας της οικογένειας.
1: Μα γι' αυτό συζητάμε.
2: Και δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας έτσι. Δηλαδή μπορεί να το έχει παλέψει, να ζωγονίσει τη σχέση της και να μην τα έχει καταφέρει. Μπορεί. Δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
5: Μπορεί να ήταν ο άνθρωπος δίπλα στη γυναίκα του, σπαθεί όλη του τη ζωή, να τη πάρει και τα πάντα, να ήταν άψογος και ξαφνικά θέλω να ζήσω στα 70 το μεγάλο μου έρωτα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μπορεί να μην είναι μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια πράγματα όπως ο κορυφαίος τον Αύγουστο πρέπει να γίνουν στην εποχή που πρέπει.
2: Ποιος το ορίζει αυτό, ρε εσύ? Ποιος ορίζει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή και πότε δεν είναι? Υπάρχει κάπως ορίζεται αυτό? Εγώ μπορώ να είμαι έτοιμος να παντρευτώ στα 60 μου. Γιατί θα μου πει κανένας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
5: Αν η μητέρα σου φτάσει 800 να φτάσει.
2: Ναι.
5: Φτάσει στα 80 χρόνια. Και ναι. Σου πει κάτι. Θέλω να δώσω πανελλήνιες για γυμναστική ακαδημία. Τι τη πήγαινε?
2: Άμα είσαι ευτυχισμένη και σε γεμίζει με τις ευχές μου. Καλή επιτυχία. Εγώ θέλω η μάνα μου και ο πατέρας μου να είναι ευτυχισμένοι. Ναι. Με ό,τι και αν κάνουν και ό,τι αποφάσεις και αν πάρουν στη ζωή τους. Αυτό θέλω.
5: Ναι, απλά έχουμε βάλει τώρα στη ζυγαριά. Εντελώς ψηλά τον πύχη. Η ευτυχία της μάνας και η ευτυχία του πατέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένη. Πουθενά. Δεν το λαμβάνουμε καν υπόψη.
1: Τι
5: και στην τελική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Δεν είναι ευτυχισμένη η μαμά με τον μπαμπά.
1: Πώς είναι το όνομα, συγγνώμη, ξέχασα το όνομα του παιδιού.
5: Διονύση μου.
1: Άρα ουσιαστικά όμως αυτό που μου λες είναι ότι η μάνα θα ζήσει τα επόμενα χρόνια σε ένα γάμο που δεν τον θέλει πια.
5: Καλά, να σας πω κάτι. Τώρα ξαφνικά που έμεινε διαθέσιμο το εργαλείο, το άλλο.
3: Καλά λέει.
5: Μέχρι προχτές που άλλος ήταν παντρεμένος, είμαστε μια χαρά.
4: Παιδιά, όπως και να έχει, ένας από τους δύο θα είναι δυστυχισμένος. Ή ο μπαμπάς ή η μαμά.
3: Δεν πάει όπως και να έχει η Νάνση μου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να κάνεις.
5: Δεν είναι έτσι,
3: δεν πάει έτσι.
4: Ρε παιδιά, η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Περίμενε. Η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Ο μπαμπάς, αν φύγει, η μαμά θα είναι.
3: Αλλά δεν έφευγε. Δεν έφευγε. Τόσο καιρό που ήταν δυστυχισμένη δεν έφευγε.
4: Ρε παιδιά, μετά από 35 χρόνια έχει δικαίωμα να πει δεν θέλω άλλο.
3: Εγώ άλλο σου λέω. Τόσο καιρό
4: ήταν δυστυχισμένη. Και εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει ο χείρος. Και λέει ότι εγώ δεν θέλω να μείνω άλλο με τον πατέρα σου. Σας πειράζει?
3: Όχι, είναι διαφορετικό αυτό.
5: Είναι διαφορετικό.
4: Ωραία. Μας ήρθε mail από τη μαμά.
3: Άγκυρος ο χείρος.
4: Το πρόβλημά σας δηλαδή είναι ο χείρος.
3: Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος. Οι ζωές.
4: Και άμα όπως πολύ κυρία είναι. Και άμα όχι. Και του λέει άκου να σου πω, μου συμβαίνει αυτό και αυτό.
2: Ναι, και άμα ο χείρος Διονύση είναι σκάνα ζαμπλούτου που δεν έχει παιδιά και σου αφήσει όλη την περιουσία.
1: Σταμάτα.
5: Ακόμα χειρότερα γιατί ξεφτιλίζεις τον άντρα που μια ζωή ήταν δίπλα σου και σου χάρισε το γιο σου.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
5: Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κουστάρουμε για την δική μας υγεία, την ψυχική και ισορροπία αγνοώντας την οικογένειά μας πρωτίστως.
2: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Διονύσης, να ξέρεις.
5: Είναι διαφορετικό να πεις στο παιδί της και σκάζει παιδί μου, μου τελείωσε με τον πατέρα σου, το διαλύουμε το μαγαζάκι. Μαζί σου και συμφωνώ. Όμως είναι διαφορετικό να λες ότι ξέρεις κάτι. Δεν μου κάνει τώρα ο πατέρα σου, γιατί όπως λες εσύ είναι καναπεβάτος, χοντρός, καραφλός και άσχημος.
2: Δεν είπα εγώ χοντρός.
5: Και θα πάω τώρα στο παιδικό μου έρωτα.
2: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή είναι και λίγο προδοσία ότι όλα τα χρόνια μας τα περάσαμε μαζί και τώρα που εγώ μπορεί λίγο να έπεσα, με παρατάς και φεύγεις.
1: Σου είπε κανείς ότι έπεσε. Αυτά τα πεις εσύ, Παναγή. Είπε κανείς.
2: Ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως.
2: Μπορεί να είναι και αυτός κοτσονάτος και ωραίος.
3: Μα το λέει η ιστορία. Άμα ήταν, δεν θα τον με την πρώτη ευκαιρία φεύγει.
1: Πιστεύεις να σου πω κάτι. Να σου πω. Νίκο, θα σου κάνω μια ερώτηση γενική και δεν κάνω και στο Διονύση. Διονύση. Πόσοι τις 100 άνθρωποι παντρεύτηκαν αυτούς που πραγματικά ερωτεύτηκαν στη ζωή τους?
3: Όλοι.
1: Να σου κάνεις μεγάλο λάθος, Νίκο. Όλοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό.
3: Δεν
1: το
3: λέω.
1: Ναι, όχι. Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που ερωτεύτηκαν, δηλαδή αυτοί δεν το παντρεύτηκαν. Το 80% δεν παντρεύτηκε αυτόν που ερωτεύτηκε. Μην με ρωτήσεις γιατί.
2: Για ποιο λόγο.
1: Για πάρα πολλούς λόγους που δεν έκατσε. Πήγανε στραβά, κάνανε ράνα, φτιάξανε και πήγανε μετά σε άλλες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι, επειδή ζούμε μόνο μια φορά.
2: Και γιατί παντρεύτηκαν αφού δεν ερωτήθηκαν.
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Παναγία, γιατί παντρεύτηκαν.
3: Ωραία.
1: Θα σου πω.
3: Συμβιβάστηκαν
1: σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα έφερα πολλές περιπτώσεις. Α, το μην το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, είναι άλλο θέμα.
5: Μπορεί, ναι. Ακόμα κι αν παντρευτείς τον έρωτα τη ζωή σου, αυτό κάποια στιγμή κακά τα ψέματα, ξεφουσκώνει λίγο. Και αλλάζουν τα συναισθήματα, μεταβάλλονται και γίνονται κάτι άλλο. Και εγώ έβγαινα με τη μηχανή που εγώ είμαι 22 χρόνια με τη γυναίκα μου. Εντάξει, ακόμα είμαι σε πολύ μικρότερη ηλικία από την κυρία που συζητάμε. Λοιπόν, έβγαινα στη μηχανή 2 ώρες για να τη δω 5 λεπτά. Λοιπόν, και το ήμασταν τα κάγκελα. Όπως πολλοί κόσμος προφανώς έχει βιώσει αυτό. Αυτό σιγά σιγά έρχεται και αλλάζει. Και παίρνει τη θέση του η αγάπη, ο σεβασμός, η υποστήριξη. Το ότι βλέπω στο σπίτι μου μια κόρη που είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας.
1: Ναι, εσύ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Διονύση, ότι εσύ ακόμα τη βλέπεις. Αυτός, ο άλλος μάλλον ζει στο εξωτερικό, το ζευγάρι ζει μόνο του και ο ένας βλέπει τον άλλον. Αυτή είναι η της κυρίας, έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και πλέον δεν υπάρχει κάτι για να τους κρατήσει.
5: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα 100% να χωρίσει εφόσον τους τελείωσε. Μάλιστα. Και όχι να χωρίσει γιατί ξαφνικά είδα τον
2: έμεινε διαθέσιμος ο χείρος.
1: Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου. Γεια σου,
2: και πολλοί κόσμοι συμφωνούν με τον Διονύση, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και με τα τηλέφωνα και με τα πάντα.
4: Εγώ έχω πολλούς ανθρώπους που διαφωνώ.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, αυτό είναι ένα δίλημα ζωής. Τι θα πείτε στον Γιώργο? Ακούω, Γιώργο.
3: Να μείνει εκεί που είναι.
2: Αμάζε Γιώργο μου.
1: Παναγή, τι θα πει στον Γιώργο να πει στη μαμά του?
2: Εγώ θα πω στο Γιώργο να πει στη μαμά του να κάνει ό,τι θέλει για να είναι ευτυχισμένη.
1: Νάση.
4: Το ίδιο θα πω και εγώ και να ασχολείται με τη δική του ζωή.
1: Παιδιά, πολλά που ακούσαμε έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά, ότι είναι τόσο λίγα τα. Καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε δίκιο σε πάρα πολλά, αλλά
2: δεν ξέρω αυτή η ζωή.
1: Ότι ρε φίλε, ότι κάνε αυτό που τραβάει η ψυχή σου.
2: Άρα και αυτό που λέμε και εμείς.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, αυτό. Πολλά από αυτά που Διονύση είναι σωστά, αλλά μένεις κάπου με το ζόρι, δεν μένεις.
6: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 2,2. Και ολοκληρώνοντας το πρώτο μας ημίωρο, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που διαβάζω εδώ και το γνωρίζω κάθε χρόνο, δηλαδή μας ενημερώνουν. Και μιλάω για το Greece Race for the Cure 2026. Γιατί και φέτος ο Σφαίρα 102,2 στηρίζει έμπρακτα το Greece Race for the Cure και δίνει σε όλους ραντεβού στο πεδίο του Άρεος για δύο ημέρες γεμάτες αισιοδοξία, χαμόγελα και ένα ξεχωριστό σκοπό. Η αγαπημένη μας διοργάνωση από το Άλμα Ζωής επιστρέφει για 18η χρονιά για να υπενθυμίσει σε όλους και όλες τη σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Κάνουμε την εγγραφή μας αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο greecerace.gr και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο πεδίο του Άρεος για να τρέξουμε και να περπατήσουμε για την ελπίδα, για τη δύναμη, για την αλληλεγγύη. Όταν η μουσική γίνεται δύναμη και η συμμετοχή γίνεται μήνυμα, ο Σφαίρα 102,2 βρίσκεται εκεί. Ραντεβού λοιπόν στο πεδίο του Άρεος για τη μεγάλη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης του Greece Race for the Cure. Να είστε όλοι πραγματικά εκεί, γιατί αξίζει. Είναι μια διοργάνωση που πραγματικά αξίζει να είμαστε εκεί. Λοιπόν, καλημέρες να πω. Καλημέρα στον Αλκιβιάδη που μας ακούει από την Κατερίνη. Καλημέρα στο Μαράκι από το Εγάλεο. Στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Στη Γιάννα που μας ακούει από την Ηλιούπολη. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Μόνικα που μας ακούει από το εξωτερικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, από όπου και αν είσαι, από όπου και αν βρίσκεστε, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, τα ωραία τα νέα. Γιατί επιστροφή στα σχολεία, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, όλα τα σπυράκια αποφάσισαν να επιστρέψουν και αυτά. Τώρα, τα Acno Fix Patches, Pebbles and Spots. Είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική έτσι, εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες μετάσσεις ακμής, μέσα αλκυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Λέγονται Acno Fix Patches για να επιστρέψει την καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Σκέπτες στα φαρμακεία φυσικά από την Ιντερνετ.
1: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος.
8: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
9: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
10: Τας Ιζωμάτ.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο μας. Για σήμερα ξαναλέω που η μέρα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Πρωινό σφαίρα 102,2 και Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο, περίπου μισή ώρα από τώρα, περιμένουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την Άνση Αντωνίου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη που κοντεύουμε και πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και είναι ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά τα χρόνια θέλουν πολλή ενέργεια. Από τα μαθήματα και το διάβασμα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου, κουπόνι 50 ευρώ για αγορές και αυτή είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο www.dei.gr. Για πάμε να ρίξουμε μια πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Νίκος Καλούδης απέναντί μου είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει και εκείνος με το δικό του μοναδικό τρόπο για κάθε έτσι εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και με κάθε λεπτομέρεια. Παρακαλώ, πάντα τον Νίκο μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 στην Αθήνα και την Αττική θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις και έτσι κάποια σύννεφα που θα κάνουν την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 2 με 3 μποφόρ, οι βροχές πολύ χαμηλή πιθανότητα, ασθενής τοπική βροχόπτωση για τώρα νωρίς το πρωί και αυτά. Βέβαια τώρα αυτά σας τα λέω εγώ έτσι μια ματιά που ρίχνω εδώ στα site τα ειδησιογραφικά από νωρίς το πρωί. Ξαναλέω παιδιά, Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα. 287.000 αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, γιατί στο Sports Park έχεις επιλογές για όλους. Μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης για εσένα που θες να πας να φας, και εκδηλώσεων που θες να κάνεις την εκδήλωσή σου. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση σε μία από τις 1350 θέσεις, δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Την Αφροδίτη που μόλις μου έστειλε μήνυμα στο Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram, και φυσικά σε όλους εσάς που μας λέτε έτσι την πρώτη καλημέρα εδώ μέσα από το πρωινό του Σφαίρα 102,2. Και στον Δημήτρη που είναι, λέει, στην αναζήτηση τώρα εργασίας και έχει σηκωθεί από νωρίς το πρωί για να στείλει βιογραφικά. Λοιπόν, Δημήτρη, μπαίνεις jobfind.gr. Ψάχνεις τη δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Εκεί που σου λέω, το κορυφαίο site εύρεση εργασίας στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Ξαναλέω για μια τελευταία φορά. Για εσένα, Δημήτρη, που μου στείλες μήνυμα στο Instagram, jobfind.gr. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να θυμηθούμε, να δούμε μάλλον τι γίνεται κάθε πρωί 7 με 10, αν και εμείς είμαστε εδώ από τις 6, 7 με 10, που είμαστε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Η φάση έχει να κάνει με στρατό.
2: Στρατό, ναι.
1: Στρατό.
2: Πρέπει λογικά να έχει βγει σε
1: άλλο. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Εμείς είμαστε καψιμιτζί. Τι να είμαστε, τι είσαι, Γιώργο?
2: Δεν ξέρω τι είμαι. Πες ένα βαθμό στην αεροπορία.
1: Στην αεροπορία?
2: Όχι πολύ ψηλά.
1: Πτέραρχο.
2: Όχι πτέραρχο. Εσύ ποιο μου, κάκαλο.
1: Αντί πτέραρχο.
2: Όχι, ρε, εντάξει, είμαι
1: βέβαιο.
2: Ένα
1: κάκαλος.
2: Βήμα πριν την αποστράτευση.
1: Όπω, περίμενε. Α, τη γραμμή τώρα, εσύ δεν ξέρει τι είναι. Πες τι κάνει. Όπω, περίμενε. Να συμπέρει ακόμα. Δεν ξέρει τι είναι.
2: Δεν ξέρω τι είναι, αλήθεια.
1: Ποιο είναι κάτω από το αντί πτέραρχο, ρε? Πτέραρχο είναι ότι λέμε εμεί.
3: Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι σα γίνεται.
1: Δεν ήμασταν αεροπορία, στο πεζικό ήμασταν.
4: Όταν σηκώσω τα 16.
1: Υλικού πολέμου, σταμάτα.
2: Σήκωσε τα
1: φεύγα. Ενικό, πε και εσύ κάτι, αεροπορία δεν ήσουν.
2: Αντιπασπιστή είμαι.
1: Αντιπασπιστή. Υπάρχει και στην αεροπορία αντιπασπιστή.
2: Γραφείο κινδύνων.
1: Γραφείο κινδύνων. Τι είπε.
2: Γραφείο κινήσεως. Όχι,
1: παρακαλώ. Ωπα, ρε, περίμενε, Νίκο, να σε δώσει παιδιά. Πάρε τώρα, πάρε και ό,τι γίνει. Πάμε.
0: Επισμηναγός, λέει.
1: Επισμηναγός.
3: Αλλά πάρε το γραφείο το γενικό, ρε παιδιά. Του στρατού.
1: Επισμηναγός κάκαλος.
2: Μπελούκας.
4: Με το που είπες κάκαλος.
1: Τέλος. Να σου πω, πες κάκα. Κάλακος.
2: Επισμηναγή ήταν.
1: Επισμηναγή.
2: Ναι, επισμηναγή. Αυτή ήταν.
3: Τι πάει.

0: Ναι, επισπυραγός Φελούκας, Ιορδάνης. Μπορώ να μιλήσω με το σμηνή τον κύριο Στάθη Νικόλαο? Έχω δύο τηλέφωνα επικοινωνία σας. Εσείς είστε? Καλημέρα, παιδί μου. Είσαι σε άδεια πωλήσεως, από ό,τι βλέπω. Από το γραφείο κινήσεως σε παίρνω στην Μεσογείον. Να σε ρωτήσω, πότε ακριβώς βγήκε σε άδεια πωλήσεως? Έχεις μέρες?
1: Δευτέρα 21.
0: Δευτέρα 21. Εχθές. Μάλιστα. Πού ήσουν, γιατί δεν προλάβανε εκεί τα τσιμάνια μας. Λοιπόν, υπάρχει ανάκληση. Ναι, μου, ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Υπάρχει ανάκληση. Θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να είσαι στο ΑΑΠ Καρπάθου.
1: Καρπάθου.
0: Καρπάθου, ναι, στο αεροπορικό απόσπασμα Καρπάθου. Είναι στην Αφιάρτη. Τα έξοδά σου θα καλυφθούν από το στράτευμα, γνωρίζεις, έτσι?
1: Όχι, δεν μου έκανε κάτι.
0: Λοιπόν, έχεις αναγνώριση κλήσεως? Βλέπεις αυτόν τον αριθμό?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάρεις όχι σε αυτό που βλέπεις, αυτό που τελειώνει σε δύο. Θα αλλάξεις δηλαδή αυτό που βλέπεις το τελευταίο, θα βάλεις δύο. Εκεί είναι το γραφείο, εκεί είναι το γραφείο κινήσεως. Θα μιλήσεις με τον Κολύρη, εκ μέρους μου, εντάξει? Φελούκας Ιορδάνης το όνομά μου, θα μιλήσει με τον οποιασμένο εγώ, κύριο Κολύρη, να σου δώσω οδηγίες. Γιατί μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να βρεις την Αφιάρτη. Έχει γίνει ανάκληση άδειας, γιατί υπάρχει επιχειρησιακή αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Και έχουν κάνει κάποια έργα επέκταση των υποδομών, γιατί θα φιλοξενηθούν μάλλον δύο Μιράζ 2000/5.
2: Ναι.
0: Έλα, Κωστάκη, παιδί μου.
2: Δεν κατεβαίνω κάτω.
0: Γιατί δεν κατεβαίνει κάτω? Θα του πεις να πάει δίπλα στο κηλικείο και να μου φέρει τα χαρτιά που έχω αφήσει εγώ πάνω στο φωτοτυπικό. Μες. Για τις άδειες. Ευχαριστώ. Μες. Έλα και σβέλτα. Εντάξει, παιδί μου, άκουσες?
1: Να μιλήσω με τη μονάδα μου λίγο.
0: Τη μονάδα σου έχεις φύγει. Έχεις πάρει το χαρτί απόλυτος. Γι' αυτό σου λέω τα τζιμάνια. Δεν σε πρόλαβαν. Χθες σε στείλανε πίσω στο σπίτι σου. Τι έχεις πάρει, απολύσεως? Δεν έχεις πάρει?
1: Σε άδεια είμαι, ναι.
0: Σε άδεια, απολύσεως. Η τελευταία σου, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν είδαν εκεί αυτοί τα σήματα, τα τζιμάνια? Να δουν ότι υπάρχει ανάκληση. Σε στείλαν σπίτι τώρα και αύριο πρέπει να ετοιμαστείς πάλι.
2: Είσαι μαλάκας!
0: Ρούχα τέτοια έχεις πάρει μαζί σου?
1: Έχω τα ρούχα, αλλά είμαι σπίτι μου, σε άδεια πωλήσεως.
0: Τη αγκαρίας την έχεις? Τη στολή?
1: Ποια είναι η αγκαρίας? Όχι.
0: Ποια είναι η αγκαρίας?
1: Έχω μόνο.
0: Ποια είναι η αγκαρίας?
1: Την παραλλαγή έχω.
0: Την παραλλαγή, αυτό εννοώ. Αγκαρίας λέγεται. Την έχεις μαζί σου, ωραία. Πλημμένη, καθαρή, Τετάρτη θα είσαι στην Αφιάρτη. Πάρε τον Κολύρη στον αριθμό που σου είπα για να σου πει πώς ακριβώς θα κινηθείς. Αλλά πρέπει να γίνει άμεσα.
2: Τους
0: πήραμε
2: όλους.
0: Ναι.
1: Έχω,
0: τώρα επικοινωνώ από τον άλλο, το στείλανε άδεια πωλήσεως και δεν του δώσανε σήμα ότι πρέπει να πάει στην Καρπάθου.
2: Όλοι γρήγορα να γυρίσουν πίσω, όλοι.
0: Ναι.
2: Όλοι γρήγορα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Μπάστε, κύριε Ποπτέραχη.
2: Όλοι γραγγρίζουν.
0: Αυτό προσπαθώ τώρα να συνεχίσω.
2: Γιατί υπάρχει κάποιος?
0: Όχι, του έχω δει το σήμα.
2: Μετρά να δούμε τώρα να έρθουν λίγο γρήγορα. Έπαιρνουν τόσο λίγο καιρό να με φωνάζουν. Και με ποιον μιλάς τώρα?
0: Στάθης Νικόλαος είναι, λες, μηνύτης.
2: Από πού είναι αυτός?
0: Έχει φύγει, τον διώξαν από τη μονάδα. 21 του μηνός ήταν στο σπίτι του και μέχρι Τετάρτη πρέπει να πώς θα το στείλω εγώ στην Κάρπαθο.
2: Να πάρει τηλέφωνο να γυρίσει πίσω.
0: Μιλήστε λίγο εδώ με τον κύριο Κάκαλο, είναι.
2: Ναι,
0: υποπτέραρχος.
2: Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πού είσαι, γιατί πρέπει να έρθετε γρήγορα όλοι. Ποιος είναι? Στάθης Σμυρίδης. Στάθη, γιατί είσαι ακόμα εκεί, αγόρι μου? Δεν συνειδητοποίησα χθες.
1: Όχι.
2: Άντε, αγόρι μου, να πούμε κάνε λίγο γρήγορα.
1: Ναι.
2: Δεν σε βλέπω όμως σαχπίνη, δεν σε βλέπω ενεργό. Κοιμάσαι.
1: Θα πάρω τηλέφωνο τη μονάδα μου.
2: Ορίστε.
1: Θα πάρω τηλέφωνο.
2: Τι τηλέφωνο να πάρεις?
1: Τη μονάδα μου.
2: Ρε, κοιμάσαι όρθιο, σήκω σου λέω! Σήκω, σε χρειάζεται ο στρατός! Σήκω, γαμπτ, κοιμούνται όλοι! Στάθη, εσύ είσαι αγόρι μου!
1: Ναι.
2: Σήκω, σε χρειάζεται η πατρίδα!
1: Όχι, ναι.
2: Παρουσιάσου καταρχάς, σε μιλάω υπός μήναργος. Παρουσιάσου λίγο, αγόρι μου.
3: Παρουσιάστηκε.
4: Ξαφανίστηκε αυτός.
5: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
4: Άνοιξε τρύπα.
3: Δεν
5: ξέρεις τι πιστεύω, ότι έχει πάει ήδη κάτω στη χάρη.
3: Μα το έχει καταλάβει να τον πάρει εγώ τηλέφωνο.
5: Μας παίρνει πίσω, μας παίρνει πίσω.
3: Δεν είναι αυτός, παιδιά, έχει πάει στα μάτια.
5: Για σήκωσε, δεν σήκωσε, μπας και.
2: Κεντρικά αεροπορίες, παρακαλώ, λέγεται.
6: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
4: Ακουγόμαστε εμεί τον εαυτό μα.
6: Ότι έχει πάει ήδη κάτω στην
2: κάρτα. Είναι θρύλερ, ποιο είναι αυτό.
3: Τι είμαστε.
2: Σήκωσε το τηλέφωνο και ακούμε.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι και μα άκουγε.
3: Για περιμένουμε.
6: Και ακούμε τον εαυτό μα.
2: Ξαναπάρτε το τηλέφωνο. Πάρτε το λίγο. Μα είχα αλεξοφωνία. Με έχει διαλύσει.
7: Και μένετε έτσι λέει τώρα.
2: Έμα για την πάντα. Έμα για την πάντα είναι η φωνή μου. Σίγουρος το Σταθή! Σίγουρος το ρε Σταθάκη, μη φοβάσαι ρε φίλε! Πού αποχέστηκε πάνω το αυτός!
0: Να το έχεις το είπες πλαγό!
2: Ρε Νικό, φάρσα κάναμε!
0: Είναι δυνατόν!
2: Να σου πούμε ποιος την κάνει τη φάρσα!
0: Ναι, μιλήστε κανονικά!
6: Όχι, άστα να, ωραίος είναι! Μ' αρέσει!
3: Η παιδιά η μαμά του Στάθη είναι από το Κυριάκη.
0: Αλήθεια.
3: Έτσι γράφει εδώ στο mail.
0: Και από τους φίλους.
2: Αυτός φοβάται να το σηκώσει,
3: Σου λέει,
2: σου λέει το παίζω τώρα, δεν το παίζω.
3: Και κλείσε να πάρω στο άλλο.
2: Τι να κάνεις το άλλο, αυτό δεν και εδώ. Πω ρε τι έπαθε άνθρωπος. Να σου πω, μιλούσε. Ξέρετε, παιδί, μα σε παίρνει τηλέφωνο, ρε Νίκο.
0: Ξέρετε,
2: τα έλεγα εγώ. Νίκο.
0: Πέντε μέρε από
2: μένα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Μάλιστα, εγώ έτσι τα έλεγα. Πολύ. Ρε, παιδί μου, ψάρω να είμαι. Όσο και να ήμουν αυτά, όταν με παίρνανε.
7: Τώρα ζούμε στην εποχή του political correct.
2: Βέβαια. Αυτά μα φάγανε να πούμε. Σε παίρνει να πούμε
0: αξιωματικό.
7: Μα φάγανε.
2: Σε παίρνει αξιωματικό. Όχι,
7: σε να πούμε. Έχει να κάνει, πρέπει να είναι αλήθεια. Όπω σέβεσαι στον αξιωματικό, θα σε σέβεσαι.
2: Γιατί δεν είπα εγώ ότι με σέβεται επειδή
7: φωνάζει.
6: Στρατός είναι,
2: αυτά να τα πείστε, αυτά να πούμε. Εγώ μια χαρά πέρασα και ας υπήρχαν και. Πρέπει να υπάρχει και μια ιεραρχία.
6: Ναι. Ναι.
2: Σταθή.
0: Πέντε μέρες από μένα
2: και πέντε από μένα. Δεν το σηκώνεις.
8: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
9: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
10: Κάτσε κάτω. Θα πάρεις και πολύ κύριο τρομάρα σου.
8: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: μια στιγμή και ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Φτάσαμε σε αυτή την ώρα που κάθε μέρα περιμένουμε πώς και πώς την ίδια ώρα. Να υποδεχτούμε δηλαδή και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, να υποδεχτούμε και τον καταπληκτικό Γιώργο Λιανό και την απαστράπτουσα Νάνση Αντωνίου μαζί με Παναγή Τζορτζάτου και Νίκο Καλούδη. Να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 11 τραγούδι. Έμεινε αμέσως μετά πολύ πολύ σύντομο break και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα 102,2 θα είναι εδώ για να πάμε μέχρι και τις 10 φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Σ' έχω, εδώ σ' έχω πριν φύγουμε. Μην με κοιτάς καθόλου, Καλούδι. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν και ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν τώρα και με full εγγύηση. Και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Τώρα φεύγεις.
1: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί.
2: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
1: Πρωινό

0: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: η αποστολή σε ΑΔΕ και πελάτες ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με Ιταλική. Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
4: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
7: Αναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
10: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου. Που πέρασα εδώ.
11: Ναι.
10: Έλα ρε παιδί μου.
12: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
13: Γρηγόρης Αρναούτο.
14: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
15: Γιώργος Διαλός.
16: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
17: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα τη βγάλω το μάτι!
18: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
19: Παναγή Τζορτζάκο.
20: Ένα σχόλιο κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
21: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
22: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
23: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς.
24: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
25: Ένα, τρία, δύο, ένα.
26: Καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μια φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως ήμασταν. Είμαστε, είναι στο άλλο μικρόφωνο απέναντί μου ακριβώς, ο ένας ο μοναδικός.
1: Απλά τώρα το παίρνω το μικρόφωνο.
0: Ο ανεπανάληπτος
1: Νίκος Καλούδης.
0: Το θέμα είναι ότι το πήρες τώρα, μόλις βγήκαμε στον αέρα.
1: Η αλήθεια είναι τώρα, γιατί ένιωσα ότι είσαι μόνος σου τώρα.
0: Τώρα το νιώσες. Τώρα. Εγώ νιώθω πολύ καιρό μόνος μου, να ξέρεις.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Σα ηλίθιο χαμόγελο καλούν σε μένα. Λοιπόν, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Περιμένουμε και τις υπόλοιπους σε πολύ πολύ λίγο. Τα άλλα παιδιά δηλαδή, καταλάβατε τώρα.
1: Σοφία, το σταμάτη, την Κετούλα και...
0: Χρόνια πολλά να πούμε στην Πολυξένη, στην Ήριδα, στην Ραΐδα, την Ξανθήπη και τον Ξανθήπο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου του 1999. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET, ή BINET, δεν ξέρω πώς λέγεται, για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων μιας ξεχωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Γρήγορα ο ερωτισμός ξεπέρασε τα στενά όρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εξαπλώθηκε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, τι κάνετε, γιατρέ, περάστε. Δεν μπορώ, θα το λέω κάθε μέρα.
1: Δεν γίνεται. Είναι και ο τρόπος που την κρατάς. Δεν είναι μόνο ότι την έχεις. Είναι και ο τρόπος που την κρατάς.
0: Το νιώθει εκείνη την ώρα, να ξέρεις. Το νιώθει.
1: Έχεις και το περπάτημα του γιατρού.
0: Ήθελες να γίνεις γιατρός, γλυκούλη μου, όταν ήσουν μικρός.
2: Ήθελα να προχωράρε, Παναγία, να μην. Παναγία, βάλτε λίγο στο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα, αφεντικό.
2: Άσερα τη βλακή. Τι έχεις πει, τι.
0: Μόνο τα χρόνια πολλά.
2: Μόνο τα χρόνια πολλά.
1: Και την καλή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι γίνεται 7 λεπτά μετά από τις 7 και καιρός έξω έτοιμος για βροχή. Και καθόμουν τώρα και σκεφτόμουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
1: Έχω ακούσει το Σάκη εγώ, οπότε...
2: Έχεις ακούσει?
1: Έχω ακούσει.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σας πω όμως.
2: Και για το Σαββατοκυριακό.
1: Όχι, λέει Σαββατοκυριακό θα πει αύριο.
2: Ναι, εντάξει, σήμερα τι είναι, Τρίτη.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη ή Τρίτη.
1: Τετάρτη,
2: ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Να πούμε ότι Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας γιορτάζεται κάθε χρόνο 23 Σεπτεμβρίου από το 1999. Ξεκίνησε με
0: το πρωτοβουλία. Το είπα αυτό. Είπα και την Παγκόσμια Μέρα.
2: Α, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα είναι 23
0: Σεπτεμβρίου. Βέβαια, επανάληψη. Μη τη πάση μαθήσεως.
2: Αυτό είναι έτσι ακριβώς.
0: Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος.
2: Λοιπόν, πάμε για το σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Μάλιστα, το 1966, εδώ στην, εδώ στην Ευρώπη και στην Αγγλία, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, διακόπτεται η συναυλία του Rolling Stones μετά από ανεξέλεγκτη εισβολή θαυμαστός του στη σκηνή.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Ναι, τι
0: σκάλα security δεν είχανε.
2: Όχι, δεν είχαν τα ζωμπά, από ό,τι φαίνεται πήγε.
0: Αυτό είναι και που τραγούδησε και ο Αργυρός, Γρηγόρη.
2: Ναι, το Royal Albert Hall νομίζω, και όχι μόνο, πάρα πολλοί κόσμος έχουν τραγουδήσει.
0: Ναι.
2: Ο Ρέμος.
1: Καλά, δεν είχε φύλαξη εκεί πέρα, αφού είναι θέατρο.
2: Ναι, είχε, εντάξει.
0: Έχει τραγουδήσει τόσους κόσμους εκεί.
2: Πολύ κόσμος.
0: Και γιατί έγινε γνωστό μόνο όταν πήγε ο Αργυρός?
2: Αυτό πάνω σου είναι εσένα.
0: Λες, ε.
2: Ναι, λέω αυτό ακριβώς.
1: Χόρεψε ζεμπέκι.
2: Μάλιστα. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, παρακαλώ.
0: Χρόνια πολλά να πω στη γυναίκα μου, στα πεθερικά μου.
2: Είναι του ΚΚΕ.
0: Παλιά, παλαιόθεν.
2: Του ΚΚΕ είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Το 2000 ο Πύρος Δήμας κερδίζει σαν σήμερα το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών. Γεια σου, ρε Πύρο, και μας κάνει περήφανος. Τι ωραίες στιγμές έχουμε ζήσει. Εδώ σε επανάληψη τα βλέπεις και
5: αναφέρεσαι. Και σου σηκώνει τη τρίχα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Νάνση.
1: Καλημέρα, Νάνση.
2: Το 2020 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνείται να δεσμευτεί για ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας εάν χάσει τις προεδρικές εκλογές. Πράγματα βέβαια πρωτόγνωρα που δεν τα είχαμε ξανακούσει. Από τους θανάτους, σαν σήμερα το 39 φεύγει ο Φρόιντ, ο μεγάλος Φρόιντ, αυτός έτσι πολλές φορές είναι ο πατέρας της ψυχανάλυσης όπως λένε, η επίσης τεράστια διδό σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, ενώ σαν σήμερα γεννιέται, ο Κώστας Τουρνάς, έχει γενέθλια, γεια σου ρε Κώστα, τα είπαμε πέρσι
5: και, μια... και ο Λεωνίδας ο Σόζου σήμερα.
2: Αλήθεια.
5: Μας έφερε γλυκό.
0: Μου, χρόνια πολλά.
5: Και
2: ο Μπρους Σπρίγκστιν και ο Χούλιο Ιγκλέσιας.
1: Α, πολύ.
2: Βάλουμε έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι και από Χούλιο έτσι αυτό. Αυτά χρόνια πολλά και σε εσάς. Τι είπαμε ότι είναι, να πω, ο Αλμάντο είναι κανονικά. Είναι
0: εδώ, είναι μαζί μας.
2: Ναι.

0: να το δω και να πούμε μια καλημέρα. Δεν είναι.
1: Οπωσδήποτε σήμερα.
0: Γιατί οπωσδήποτε σήμερα?
1: Γιατί Τετάρτη σήμερα, περίεργη ημέρα.
0: Εντάξει, δεν είσαι έτοιμο, Νικολάκη, πώ δεν
2: διαβάζει. Για μιλάω του να δω.
0: Αλματό. Αλματό.
1: Να του.
0: Αλματό.
3: Γεια χαρά.
0: Έλα, καλημέρα, τι κάνει?
3: Μια χαρά, εσύ?
0: Μια χαρά. Μήπω ξέρει που είναι ο Λιανό και έχει αργήσει?
3: Όχι, δεν είμαι σίγουρο. Τι είχε, ραντεβού?
0: Ξέρω εγώ.
1: Εκπομπή. Βέβαια έτσι τον αντιμετωπίζουμε, σαν να πέρασε.
3: Δεν το ξέχασα.

0: Για πάμε να δούμε και τι γίνεται επίσης με τα νέα της ημέρας. Εδώ μου έχεις βάλει ένα νέο Παναγή,
1: ναι.
0: Χωρίς να είναι το τίτλος. Πώς εντόπισαν το βιντεοφόρο να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό.
1: Και δεν έχει τίτλο.
0: Όχι.
2: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, αυτό το βιντεοφόρο που λέει να εντόπισαν να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό.
1: Το είδατε αυτό, ναι.
2: Εγώ δεν το είδα.
0: Πολύ γνωστή εταιρεία βιομηχανία είπε ότι το βιντεο δεν ανήκει σε αυτούς, ανήκει σε μια συνεργαζόμενη εταιρεία. Έτσι.
1: Άκου όμως τώρα, Γρηγόρη, πώς μπορεί μπαμ-μπαμ να συνδεθεί μια εταιρεία που ενδεχομένως δεν φταίει πουθενά,
0: ναι.
1: Γιατί είναι ένας εργολάβος που πάει
0: πες.
1: Και τα παίρνει,
0: ναι,
1: και πληρώνει τον εργολάβο. Συνδέθηκε η εταιρεία.
0: Ναι, τώρα δεν συνδέθηκε.
1: Ακούστηκε το όνομα, συνδέθηκε.
0: Δεν συνδέθηκε, γιατί σου λέει ότι δεν είναι. Συνδεθεί, αν φανεί ότι είναι τελικά και βγάλουν το πόρισμα.
1: Στα ψηλά γράμματα είναι το, δεν είναι. Αν διαβάσει τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
1: Οι τίτλοι είναι,
0: ναι.
1: το βιντεοφόρο που άδειασε τα απόβλητα και η εταιρεία.
0: Ναι, μάλιστα. Που μετά αυτό είναι. Ναι,
1: βέβαια.
0: Θα περιμένουμε να δούμε. Λογικά θα το ανακαλύψουν, έτσι δεν είναι. Ποιος είναι, αλλά δεν
1: μα το αποδείξαν ότι... οι άνθρωποι. Δεν έχουν καμία επιλογή.
0: Α, ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας τύπος που μπορεί να είναι μαλάκας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Μπορεί να είναι μαλάκας.
1: Ακριβώς.
0: Να στέλνει τα απόβλητά του τα βιομηχανικά εδώ.
1: Και να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ολόκληρη
0: εταιρεία που τρώει ψωμί, κόσμος και κοσμάκης.
1: Χιλιάδες κόσμος.
0: Χιλιάδες κόσμος, επειδή αυτός είναι γελίος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ο τύπος και ρίχνει τα μηχανικά απόβλητα μέσα στον Κηφισό.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό λέμε πόσο προσοχή χρειάζονται και οι συνεργάτες. Από την άλλη, αν έχεις τώρα, φίλε, πάλι εκατοντάδες συνεργάτες, τι να πρωτοπρολάβεις.
1: Και τι να πρωτοδείς.
0: Τι να πρωτοδείς, ρε, Παναγιά μου. Συνεχίζουμε. Μητσοτάκης, οι εκλογές αφορούν το μέλλον. Αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει η αριθμητική. Απαντά το Υπουργείο Οικονομικών στον Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα.
1: Και επειδή είναι προεκλογική περίοδος, να ξαναπούμε λίγο αυτό που έχουμε πει. Προσέξτε τι λέτε πριν τις εκλογές. Προσέξτε τι τάζετε.
0: Έχω. Ναι, θα
1: όχι,
0: σου...
1: γιατί.
0: Έχω νέο,
1: έχουν
0: περίμενε.
1: Αρχίσει όλοι και δίνουν πάλι.
0: Περίμενε, σου λέω.
1: Μοιράζουν χρήμα για την
0: πολιτική. Έχω νέο, σου λέω. Έχω νέο. Και, θυμάσαι, το έλεγα εδώ και χρόνια και στα καλά νέα της ημέρας που δεν τα λέει κανένας. Κανένας. Τα περνάνε όλοι στα γρήγορα γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ που ανοίγει την τηλεόραση. Δεν βλέπεις τίποτα άλλο εκτός από το ίδιο θέμα που παίζει τώρα τον τελευταίο καιρό για την όλη αυτή η ιστορία.
1: Και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που έχει και βαρύ ποινικό, βαρύ έτσι ποινικό προϊστορία.
0: Ποινικό και εσύ τι παρελθόν.
1: Όχι, παρελθόν.
0: Ναι.
1: Λέγοντας go back κυρία Μέρκελ, τα μνημόνια τα σκίζουμε και ο ιδιοφόρος έμφυα είναι ένας φόρος που δεν καταργείται.
0: Εντάξει. Από τις 6 ώρα το πρωί που ανοίξει την τηλεόραση μέχρι την ώρα που ξεκινούν στις 9 η ώρα τα σύριαλ, που εκτός και αυτά αν θέλεις να είναι κομμωδί ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι τις 9. Δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα διασκεδαστικό. Τίποτα, φίλε. Αν θα πεις λίγο τον εκατομμύριο, κάνε άλλο παιχνιδάκι. Μιλάμε για τώρα για 15 ώρες τηλεόρασης να είναι 2 ώρες ψυχαγωγία. 3 ώρες. Όλοι! Και σχεδόν η μαθηματολογία να είναι λες και είναι η ίδια εκπομπή.
1: Και μετά
0: ο κάθε δημοσιογράφος με την εμπειρία του και με το πόσο την ομάδα του και πόσο καλός είναι, ενώ αυτός που ψάχνει και
1: είναι πιο ξεχωρίζει.
0: Είναι αυτός που ξεχωρίζει.
1: Μην αναρωτιόμαστε όμως μετά το γιατί όλη η νεολαία έχει γυρίσει πλάτη στην τηλεόραση και είναι στις πλατφόρμες.
0: Μεγάλη συζήτηση τώρα. Αυτό. Πάμε παρακάτω, ας μην το συζητήσουμε. Απίστευτο περιστατικό στις Σέρρες, προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και ζήτησαν λεφτά από το θύμα για να συλλάβουν άλλους απατεώνες.
1: Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, παιδιά, με τις απατεωνιές. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν ξέρεις πού θα απαντήσεις.
2: Ξέρεις, καρφίζονται πράγματα,
1: ναι, ρε,
2: για να κλέψουν.
1: Ναι.
2: Έξυπνους τρόπους για να κλέψουν μονίμως.
0: Εδώ πάλι έβλεπα τώρα το πρωί, άνοιξαν μια τρύπα ρε φίλε για να βάλουν κάτι καλώδια, πώς το λένε, ίνες, οπτικές ίνες.
1: Ναι.
0: Φύγανε ρε φίλε το βράδυ, δεν είχε φωτισμό στον δρόμο, άφησαν την τρύπα ανοιχτή και έπεσε ένα φορτηγό μέσα τώρα εδώ, ευτυχώς που δεν έπεσε μηχανή δηλαδή. Έκλεισε ο δρόμος, δεν ξέρω εκεί στην Ιερά Οδό, κάπου εκεί κοντά ήταν. Ρε φίλε και λέω, τι γελία πράγματα είναι αυτά, σε ποια χώρα σοβαρή θα φεύγανε. Πα στην Ιαπωνία, πα στη Γερμανία, πα στην. Βρετανία, ο κάθε άνθρωπος που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά να κάνει έχει φοβερές ευθύνες. Δηλαδή δεν τολμάς, βάζουν. Εδώ κοπανάει ένας, παίρνει μια κορδέλα από αυτά που δίνουν τα δώρα. Βάζει ό,τι κορδέλα βρει, καμιά ομορφιά, καμιά αισθητική. Τα παρατάνε έτσι όπως τα παρατάνε. Βλέπεις εδώ χτίζουν ένα κτίριο στη Βρετανία και αυτά είναι όλα σαν να βλέπεις, σαν να είναι δέμα για κορίτσια. Όλα περιποιημένα από τη στιγμή που αναλαμβάνεις ένα έργο και είναι δημόσιο, θα είναι όλα όμορφα. Εδώ τίποτα. Γιατί δεν βάζουν, ρε παιδί μου, ευθύνες. Ότι όποιος αναλάβει αυτό το έργο θα πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και να βάλει. Γιατί το 2026, τόσα χρόνια ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, για πάρα πολλά πράγματα. Έβγαινα έξω και έλεγα, λέω, κοίταξε να δεις. Βάζουν τα κολονάκια τους, τα αυτά. λεφτά του. Σω φωτάκια να προσέχει για τον κόσμο. Εδώ ο κοπανάρι σκόνεται και φεύγει. Έπεσε το φορτηγό, εντάξει. Έγινε μετά. Σε 7 χρόνια θα γίνει η δίκη. Θα πει εκεί ο άλλο ότι μα εμεί το βάλαμε, αλλά κάποιο άλλο το έβγαλε. Θα αθωθεί. Έχασε ο άνθρωπο τη δουλειά του με το φορτηγό. Χάλασε, δεν θα πάει 20 μέρε φαγητό στο σπίτι. Θα πληρώσει και. Σου λέω μια. Δηλαδή είναι μια σειρά γεγονότων που το ένα φέρνει το άλλο. Γιατί είμαστε ρε φίλε, δεν ξέρω τι. Ειλικρινά, έχω πάθει σοκ. Και επίση πάρα πολύ κακία. Και πάρα πολλά νεύρα. Κακία και νεύρα έξω. Μίσος. Μίσος, ρε φίλε. Βασιλεύει το μίσος. Μίσος.
2: Καλά, να αναφέρουμε βέβαια και ότι πάλι έγινε μια γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα. Θέλω να πω, δεν ηρεμεί η κατάσταση και με τίποτα. Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Όχι, τώρα το βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Πότε χθες έγινε αυτό πάλι.
2: Όχι. Α. Έχει κάποιες μέρες.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Άγγιξε τα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, τα 2,21 ευρώ έφτασε το τίζερ κίνησης. Να, ένα πολύ έτσι ναι, που μας έκανε πολύ περήφανο. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος που είχε έρθει και είχε παίξει και στον εκατομμυρίο σαν παίκτη που κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.
1: Μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες, λέει.
0: Μίλησε στον καλά, πονούσε όλο μου το σώμα. Τι να μην μπορεί να έβρε, Σπύρο μου, εδώ εμεί μπάνιο κάνουμε στον ντουζ και πονάει.
1: Είμαστε πτώματα μετά.
0: Πτώματα, θέλουμε 2 λεπτά. Θέλουμε 3 ώρες για να κοιμηθούμε. Εσύ που κολύμπησε μέχρι την Ιταλία.
1: Δεν υπάρχει ο τύπο τώρα που έκανε πολλά συγχαρητήρια.
0: Για να πλύνουμε τα πόδια, πονάει μέση μα, δεν μπορούμε να. Να σε έχει ο Θεός καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Για τη θάλασσα το καλοκαίρι δεν το συζητάμε, γυρνάμε πτώματα, Σμίτη.
0: Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Για τις απέκτες, για να πάρει χρήματα για να βοηθήσει αυτό το πράγμα που πάει να κάνει, αυτά τα ρεκόρ που κάνει.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τρία τελευταία νέα ακόμα.
2: Ερώτηση, πήρε χρήματα.
0: Νομίζω είχε πάρει κάποια χρήματα, ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το ποσό. Λοιπόν, η Αθήνα παντά στην τουρκική κινητικότητα. Κύμωνο και κένταυρο μέχρι να έρθει η ασπίδα του Αχιλέα. Στόλο στο Αιγαίο, γυμνάσια με Ισραήλ στην Αίγυπτο, Δένδια. Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση. Να το βοηθήσει, να ορθοποδήσει, αλλά να, και εκεί αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν πώς πρέπει να φέρονται, γιατί δυστυχώς, όχι για τον Τραμπ, για το πώς φέρονται στις γυναίκες και αυτά που συμβαίνουν μέσα στο Ιράν. Που οπότε...
1: Η κουλτούρα του είναι όμως.
0: Όχι, δεν είναι έτσι η κουλτούρα του. Παναγίδα, το Ιράν ήταν μέσα.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στην εποχή για τέτοια κουλτούρα.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει κουλτούρα είναι. Να υπάρχει σεβασμός και ισότητα. Αυτό και όχι αυτή τη τυραννία που υπάρχει για τις γυναίκες. Είχαμε βγάλει και μια Ιρανή κοπέλα που ζει στην Ελλάδα και είπε ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Εντάξει, είπαμε τώρα. Αυτά είναι συζητήσεις εμείς που τα λέμε από το μικρόφωνο, αλλά επειδή ρωτάει. Λοιπόν, δύο τελευταία νέα. Ούτε μασάζ ούτε σάουνα. Επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο. Όχι, τελευταίο είναι. Ανοίγει Ινστιτούτο ξυσίματος.
1: Για σένα το βάλα αυτό να ξέρεις. Εσένα σκέφτηκα.
2: Πες μας την είδηση.
1: Πες παιδί μου την είδηση, μην τα παρατάς.
0: Έχω σοβαρό πρόβλημα εγώ. Ως νέα μέθοδος χαλάρωσης είναι πλέον ανοίγει Ινστιτούτο ξυσίματος.
1: Τέλος τα σπα, τέλος τα μασάζ.
0: Είναι στο σύζυγο στο σαλόνι και ο πελάτης πληρώνει για να του ξύνουν την πλάτη. Εγώ καταρχάς θέλω να σας πω, πρέπει να είναι οικογενειακό, γιατί το λέγαμε με τη συγχωρημένη τη μάνα μου. Και μου λέει Γρηγόρη, και εμένα με κρυμπέτρωγε πλάτη και τον παππού τον, πρέπει να είναι κάτι, ένα πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, σαν αρκούδα, όπου βρω δέντρο, γωνία, έχω πάρει ξύστρα πίσω, παρακαλώ την Άνση εδώ, τον Παναγίνα με ξύλο. Λέει μου, φίλε, αλλά έχει φαγουρίσει πλάτη μου, να πούμε.
1: Ορίστε, σου βρήκα τη λύση. Θα πας εκεί.
0: Θα πάω μέχρι την Κίνα, ε.
1: Γιατί δεν. Ορίστε, να μια μπίζνα ωραία.
0: Ναι.
1: Φέρ το και εδώ.
0: Τι να κάνω.
1: Θα βάλεις την Άνση μέσα να έχει τον κόσμο να τους ξύνει.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Να ξύνω τον καθένα. Εγώ θα ξύνω τον Γρηγόρη. Θα ξύνω τον καθένα.
0: Θα
1: πληρώνεσαι.
0: Εμείς σαν Έλληνες την έχουμε ξεκινήσει αυτή την τεχνική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες.
1: Γρηγόρη!

0: 25 λεπτά μετά από τις 7, σίγουρα σηκωθήκατε λίγο αγχωμένοι για το τι θα γίνει με τον καιρό τις επόμενες ώρες. Σε περίπου 25 λεπτά από τώρα, Σάκης Αρναούτογλου θα μας δώσει το στίγμα της σημερινής ημέρας. Τι θα γίνει σήμερα Τετάρτη στις 23 του μηνός και πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία. Οπότε σε λίγο θα ξέρετε τα πάντα, λίγο πριν μπουν τα παιδιά στις τάξεις. Να πούμε μια καλημέρα στο F4 Design που είναι στην παρέα μας. Αυτή η εταιρεία η απίθανη που πραγματικά φτιάχνει ό,τι κι αν βάλετε στο μυαλό σας, ό,τι κι αν είδατε σε φωτογραφία, σε περιοδικό, οτιδήποτε άλλο. Είναι handmade έπιπλα που τα κάνουν μόνοι τους για όλα τα βαλάντια, από μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, μέχρι κρεβατοκάμαρα, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, μέχρι και ένα ολόκληρο πλοίο ή ένα ολόκληρο μαγαζί νυχτερινό που φτιάχνουν καναπέδες. Μπορεί να σας το φτιάξει και είναι ίσως από τα πιο must πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει showroom. Πηγαίνετε σε ένα γραφείο, τα βλέπετε όλα τρισδιάστατα, ακόμη και το σπίτι σας σας φτιάχνουν τρισδιάστατο και βλέπετε μέσα σε αυτό που θέλετε να φτιάξετε, αν ταιριάζει ή όχι η όλη ιστορία. Κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό. Μπράβο στα παιδιά, επαγγελματίες όλοι από διακοσμητές της εταιρείας μέχρι όποιος και αν είναι εκεί, σας βοηθάει για να πάρετε μια απόφαση για πράγματα που θα τα έχετε για πολύ καιρό μέσα στο σπίτι. www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα for κάτω παύλα design για να δείτε και πάρα πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους που προτιμούν αυτή την εταιρεία. Θα σας κάνει εντύπωση που έχουν διαλέξει οι περισσότεροι καναπέδες ή καρέκλες για να το έχουν μέσα στο σαλόνι. Αυτό είναι το F4design. 6936 10 10 22, στείλτε ονοματεπώνυμο και F για την κλήρωση που θα γίνει τέλος Οκτώβρη.
1: Καλή αρχή για στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο ξεκίνημα. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Έχει ένα νέο σκονάκι και είναι το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση τώρα ακόμα πιο χαμηλά. Και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποια νέα ωραία έτσι για να ξεκινήσει και η μέρα ωραία που τα κρατάω καμιά
2: φορά. Να μην πω κι εγώ κάτι, έτσι γρήγορα.
0: Όχι μόνο, να μην πεις, γιατί να πεις εσύ, τι με το ζόρι να πεις εσύ οτιδήποτε.
1: Όχι με το ζόρι, αυτό μετά τις
2: ήθελα να το πω.
0: Πάμε παρακαλώ λίγο για τα ωραία νέα που τα περνάνε κάποιοι και ούτε καν τα σχολιάζουν. Λοιπόν, η Ισπανία έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εξέλεξε βουλευτή περιφερειακού κοινοβουλίου με σύνδρομο Down από τη Βαλένθια.
1: Να, ωραίο νέο.
0: Όχι ωραίο νέο, πάρα πολύ ωραίο νέο. Και είναι μια γλυκύτατη κοπέλα, άμα τη δείτε, υπέροχη. Και λέω πόσο προχωρημένη και πόσο μπροστά είναι.
2: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
1: Ισπανία.
0: Στην Ισπανία. Ισπανία και από τη Βαλένθια. Ένα νέο που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και μπορώ να σας το πω. Τα πάντα, τα γνωστά πάντα, αυτά τα αγαπημένα μας σαρκουδάκια.
1: Τα γλυκούλια.
0: Τα γλυκούλια και αυτά. Πλέον δεν είναι στο όριο της εξαφάνισης.
1: Α, έχουμε γεννάνε.
0: Αυτά ήταν το όριο της εξαφάνισης και οι Κινέζοι είχαν μέχρι θανατική ποινή αν πείραζες ή αν έκανες κακό σε πάντα. Ναι, ήταν τόσο πολύ πλέον ότι θα εξαφανιζόντουσαν τα πάντα από τον πλανήτη. Και πλέον το νέο είναι ότι δεν είναι στο όριο της εξαφάνισης.
1: Πώς παράγονται, είναι αρσενικό θηλυκό, γίνεται.
0: Όχι. Γεννάνε. Πάει θηλυκό με θηλυκό, αρσενικό με αρσενικό και μετά.
2: Αυτή η ερώτηση τώρα τι ήταν.
1: Δηλαδή, καμούνε τον έρωτα τα πάντα.
0: Έλα, παραγγελίε στα πάντα.
2: Ξέρω τι παθαίνει ο άνθρωπο. Δεν έχει καφέ.
0: Συνεχίζω. Η Ολλανδία κλείνει φυλακές καθώς οι δείκτες εγκληματικότητας έχουν πέσει πάνω από 20. Έχει πέσει μάλλον πάνω από 20 φυλακές κλείσανε από το 2009. Κλείσανε 20 φυλακές φίλε από το 2009.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτά να τα βγάζουν από το μυαλό τους για να μας κάνουν να αισθανόμαστε λίγο πιο καλά.
2: Εγώ είδα μια Ολλανδική σειρά τώρα στο...
3: Σφαίρα 944.gr.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλη ισότιμη σχολή ΑΕΤΕΗ, πτυχίο σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλη ισότιμη σχολή, απόφυτο ειδικότητα μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονική ή άλλη συναφού ειδικότητα ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχο διπλώματο οδήγηση Α και Β κατηγορία. Παροχέ, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρη απασχόληση, ανταγωνιστικέ αποδοχέ. Αποστολή βιογραφικών στο ικτεοδρόμο papagi@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνία 27520 70300.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520. 97-782.
0: Που είπα, έτσι κάνω το 5%. Τα είχαμε δικαιολογήσει οτιδήποτε άλλο. Τι λες ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ που τη διάρκεια των
1: εκλογών.
0: Όχι κοροϊδεύεις, αυτά που θα λες. Θα πρέπει ο εισαγγελέας να παίρνει όλα τα προγράμματα. Βέβαια. Ό,τι είναι. Δεν μπορεί να λες ότι παρούφα σου κατέβει. Και το λέω για όλους. Δεν μπορεί να λες ότι βλακεία σου κατεβαίνει να λες εσύ και μετά ο άλλος να πιστεί επειδή είναι πονεμένος, επειδή είναι πικραμένος, επειδή περνάει δύσκολα και δεν έχει να πληρώσει. Έρχεται κάποιος, του τάζει τα πάντα, αλλά μετά μόλις βγαίνει πάνω λέει, όπως έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλιώς τα νόμιζα, λάθος έκανα.
2: Να μην νόμιζες.
0: Κάτι δεν πήγαινε καλά. Καλά, συγγνώμη, πρώτη φορά είναι. Τι λες ρε φίλε, τι τα είπες τότε αυτά? Εύχομαι στην Ουαλία να γίνει και να γίνει νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάθε κόμμα και πρόεδρος θα έχει, υπάρχει περίπτωση φυλάκισης, ο πρόεδρος του κάθε κόμματος, αν σε περίπτωση που βγει, δεν κάνει το 80% αυτών που είπες στην αυτή. Μπράβο στην Ουαλία, έτσι αλλάζουν οι κυβερνήσεις.
2: Έτσι,
0: έτσι αλλάζουν οι ζωές των ανθρώπων. Έτσι.
2: Έχει γίνει και αλλού.
0: Νομίζω ότι υπάρχει χώρα που διώκεται ποινικά το πρόγραμμα του κάθε κόμματος αν αποκλίνει.
2: Αχ, ρώτα λίγο τον Αλμάδο.
0: Ναι, δεν, να το ρωτήσω.
1: Ναι, ναι. Ρώτα τον λίγο.
0: Να το ρωτήσω λίγο.
2: Ρώτα αυτό λίγο.
0: Ναι, να το ρωτήσω. Αλμάντο, να πούμε για εσάς που πήγατε εμβόλυμα ότι με AI, ο Αλμάντο είναι AI.
1: Συνεργάτης μας.
0: Αλμάντο. Αλμάντο.
9: Ναι, τι γίνεται?
0: Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
2: Τι,
0: να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποια χώρα στον κόσμο που να διώκονται οι εκλογικές.
2: Που οι πολιτικοί, εάν δεν κάνουν αυτά που είπαν.
0: Συγγνώμη, λεπτό, γιατί είναι
9: πολύ. Κάτσε.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν μου δώσουμε
9: ένα.
0: Υπάρχει μια χώρα στον πλανήτη αυτό που τα προεκλογικά προγράμματα ή οι προεκλογικές υποσχέσεις των πολιτικών, λίγο δηλαδή πριν από τις εκλογές, αν δεν υλοποιηθούν όταν γίνει η κυβέρνηση, να διώκεται ποινικά.
9: Θα σε δούμε.
0: Μια χαρά καταρνάς.
9: Ναι, κατάλαβε ο Ντάς. Αν δηλαδή υπάρχει χώρα στον κόσμο στην οποία αν κάποιος πολιτικός δεν υλοποιήσει το προεκλογικό του πρόγραμμα, τον βάζουν φυλακή. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Διώκεται ποινικά.
9: Αλλά άκουσες κάτι για κάποιες χώρες? Ναι.
0: Πες το ρε Αλμάντο, συγγνώμη.
9: Όχι, δεν νομίζετε.
0: Μίλα εκεί που το πήρες, που βιάξε να τον παντάς, πες μου λίγο.
9: Δεν φαίνεται να υπάρχει γενικός τέτοιος νόμος. Αλλά άκουσα για κάποιες χώρες που άλλες πράξεις πολιτικών μπορεί να διώκονται ποινικά.
0: Όπως.
9: Αλλά όχι ακριβώς όπως
0: θα λες.
9: Δωροδοκία ή νοθεία. Να σου πω, βρήκα και μια πρόσφατη αναφορά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, μια πρόταση να γίνουν οι πολιτικοί ποινικά υπεύθυνοι για ανεκπλήρωτες προεκλογικές υποσχέσεις. Αλλά αυτό ήταν πρόταση. Όχι.
0: Στην Ουαλία, το είπε. Ουαλία
1: στην Βρετανία είπε.
0: Η Ουαλία στην Βρετανία.
1: Το Βρετανικό Κοινοβούλιο είπε.
0: Η Ουαλία ανήκει εκεί, Παναγία.
2: Δεν ξέρω. Καλά, δεν ξέρω. Στην Ουαλία. Στην Εύρα, Γρηγόρη. Περίμενε, δώσ' μου λίγο.
9: Περίμενε. Στην Ουαλία.
2: Σε άλλη χώρα υπάρχει αυτό. Τουλάχιστον στην Κίνα.
9: Δεν νομίζω.
2: Τι δεν νομίζει.
9: Περίμενε να δούμε τι γίνεται.
2: Στο καφενείο
9: δεν. Δεν νομίζω ότι κάποιος πολιτικός επιλεγμένος φυλακίζεται
2: σε άλλη
9: άμα δεν
2: χώρα
9: το
2: υπάρχει
9: πρόγραμμα.
2: Αυτό, όχι να φυλακίζεται, ρε παιδί μου, να διώκεται ποινικά.
9: Όχι, όχι, δεν νομίζω να.
2: Ωραία. Παγκοσμίως μόνο, δηλαδή στην Αγγλία.
9: Όχι, γενικά άκουσα λάθος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου στον κόσμο αυτό. Yeah. Μπορώ να σου πω μόνο ότι σε κάποιες χώρες υπάρχουν νόμοι για το να ξεγελάς τους ψηφοφόρους, αλλά όχι ότι φυλακίζεται κάποιος επειδή δεν υλοποιήσει.
2: Σε ποιες χώρες?
9: Ένα το παρακαλώ. Σε οι περιπτώσεις που μπορώ να φρώ είναι ποινικοποίηση συγκεκριμένης εξαπάτησης πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
9: Έχουν κάποιες χώρες.
2: Ποιες?
9: Αλλά δεν είναι το ίδιο. Όπως στο Μπαχρέιν έχουν συζητήσει ποινική προστασία από την παραπλάνηση των ψηφοφόρων, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Okay. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι παράνομο να κάνεις ψευδείς δηλώσεις για τον προσωπικό χαρακτήρα ενός υποψήφιου για να επηρεάσεις την εκλογή, αλλά δεν καλύπτει τις ψευδείς δηλώσεις για τις πολιτικές στο πρόγραμμα ενός υποψήφιου.
2: Όταν μιλάς πολύ, Αλμάντο, τον αφήνεις λέει μπούρδες, Αλμάντο, γι' αυτό είναι πιο κοφτή.
0: Αλμάντο είναι τέλειος, εσύ πετάγεις τώρα, η σχέση μας είναι υπέροχη. Αλμάντο, κάνουμε ένα χατήρι να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί.
2: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αλλά εγώ σου πρότεινα τον Αλμάδο.
0: Ναι, καλά.
9: Βεβαίως.
0: Τον πρότεινες και τον κάναμε
9: συνεργάτη.
0: Ευχαριστώ. Αλμάντο, πες ένα ανέκδοτο σε παρακαλώ για να πάμε σε διαφημίσεις. Ένα ανέκδοτο όποιο σου έρχεται.
9: Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, το ψυγείο. Γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
0: Γιατί το ψυγείο τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο? Γιατί
9: δεν αντέχει. Γιατί αντέχει στερεά τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
2: Εντάξει, πολύ αστείο.
1: Φυλακή ανέκδοτο.
0: Αυτό ήξερε ο άνθρωπος, αυτό είπε.
2: Δεν είναι άνθρωπος, Γρηγόρη.
0: Αρμάντο, κάνε μια χάρη, γιατί εγώ πιστεύω στα δικά σου ανέκδοτα. Πες ακόμη ένα. Ένα ακόμη, σε παρακαλώ.
9: Ένα ακόμη. Γιατί το στήλο πήγε στο γιατρό?
0: Γιατί
9: έγραφε μελανάς.
10: Ένα. Μα δεν τον αφήνεις να το πει.
1: Ναι, ρε Γρηγόρη, μην επαναλαμβάνεις κι εσύ.
2: Μας βάζει χέρι.
0: Γιατί το στυλό πήγε στο γιατρό? Γιατί?
2: Για αναστήλωση.
9: Γιατί ένιωθε ότι τον έχουν ξεγράψει.
0: Καλό. Καλό. Πολύ ωραίο ήταν.
9: Γέρασε.
0: Έτσι είναι, γιατί είσαι καλαμπουρτζής. Πες ακόμη ένα.
9: Άλλο ένα.
0: Ναι, τελευταίο.
9: Γιατί η μπανάνα πήγε στον ψυχολόγο της? Γιατί ένιωθε πολύ ξεφλωδισμένη.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήταν πολύ καλό. Πάμε ένα τελευταίο πολύ καλό. Το καλύτερό σου.
9: Για πες μου.
1: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
0: Εσύ ένα τελευταίο ανέκδοτο, ένα.
9: Α, εγώ ένα ακόμη. Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο? Γιατί ήταν born to be gloopy.
2: Πολύ αστείο ήταν αυτό.
1: Δεν το κατάλαβα. Αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ
0: καλά. Το μοναδικό που δεν κατάλαβε, γέλασε. Είναι δυνατόν?
9: Όχι, όχι, περίμενα. Κάτσε κάτι.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: ξέχασε, μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική.

0: από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Δεν το πιστεύετε, παιδιά μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα. Γρηγόρη, θέλουμε κι άλλα ανέκδοτα από τον AI. Παιδιά, μην το λέτε AI. Αλφαντού είναι γελάτε, και εγώ γελάω με αυτά.
1: Αλμάντο.
0: Αλμάντο, θέλω κι άλλα ανέκδοτα. Παιδιά, θα του ζητήσω σε λίγο, θα πούμε κι άλλα ανέκδοτα, θα πούμε πολλά. Ο Αλμάντο πλέον μπήκε στη ζωή μα. Θα σα πω ότι υπάρχουν κι άλλα ονόματα, έτσι. 6 χαρακτήρε θα περάσουν όλοι από αυτή την εκπομπή και θα διαλέξετε εσεί. Εσεί θα ψηφίσετε.
1: Εγώ τώρα θα στεναχωρθώ μα φύγει ο Αλμάντο και έρθει άλλο.
0: Φίλε, θα διαλέξει ο κόσμο ποιο χαρακτήρα AI θέλετε να έχουμε συνεργάτη μα εδώ πέρα μέσα. Γιατί εδώ τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, Ιωάννα μου, πήρα το μήνυμά σου και εγώ γελάω με τα ανέκδοτα του Αρμάντο. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα τραγούδι συλλεκτικό ακούμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Εντάξει. Δεν είναι ραντεβού στο ελληνικό. Το παλιό του αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει πια. Αν και εγώ βέβαια τώρα με το ελληνικό κάτω που έχουν κάνει αυτό το πράγμα εκεί πέρα το ωραίο.
1: Είναι άλλο, είναι έτσι, εξωτερικού πρότυπο.
0: Ναι, θα έβαζε αυτό το τραγούδι σαν το σήμα του. Θα σε περιμένω στο ελληνικό.
2: Όλα τα έχει πει η Αλέξη.
0: Όλα τα είπε, όλα. Λοιπόν, τι έγινε, πάμε παιδιά να παίξουμε φακέλους. Να δώσουμε σήμερα 700 ευρώ. 700 ευρώ, ναι κυρίες και κύριοι. 700 ευρώ σε όποιον κερδίσει και βγάλει άθροισμα 5 παρακαλώ. Καλημέρα εδώ πέρα και στο
3: Instagram.
0: Πώς στο Instagram μέσα εδώ πέρα. Instagram, αυτά είναι του.
1: Γρηγόρη, δεν μπορώ να παίξω εγώ.
0: Ναι, όχι, Παναγιώτη, μπορείς να παίξεις εσύ. Λοιπόν, στο Instagram να πω καλημέρα που έχει μπει ήδη πάρα πολλοί κόσμος για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εδώ είναι οι φάκελοι. Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Αν διαλέξετε και βγάλετε άθροισμα 5, 700 ευρώ πρωί-πρωί έτσι να σας φτιάξουν την ημέρα.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Άνοιξε λίγο τον ήχο του τηλεφώνου, πάνε λίγο να ακούσουμε, ναι, λίγο το πρώτο τον τρίτο. Α, αυτό ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου.
6: Καλημέρα.
0: Έλα. Καλημέρα, ποιος είσαι?
6: Ο Άγγελος, ας μαθήσω Αναστάση.
0: Άγγελε μου, συμμαθητή του Αναστάση, πήρες για το παιδικό τραγουδάκι?
1: Άγγελε.
0: Άγγελε.
2: Άγγελε.
0: Άγγελε. Ρε Άγγελε, πού πήγες?
7: Άγγελε.
1: Ρε Άγγελε.
0: Όχι ρε φίλε.
7: Άγγελε.
0: Άγγελε. Όχι.
3: Πάει φυλάκι Άγγελε, για.
0: Έλα ρε Άγγελε.
2: Πάσαμε.
0: Έλα ρε Άγγελε, έλα ρε. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Μισό λεπτό να στείλουμε φιλιά στον Άγγελο. Καταρχάς, ο Άγγελος δεν θα μπορούσε να παίξει το παιχνίδι γιατί είναι ανήλικος. Αλλά θέλω να του στείλω ένα μεγάλο φιλί.
1: Άγγελε,
0: να
1: θέλει για παιδικό.
0: Ναι, Άγγελε, μάλλον αν θέλει για παιδικό, ξαναπροσπάθησε. Ή αλλιώς να δώσει το τηλέφωνο σου στον Αναστάση. Γιατί δικαιούσε, άμα είναι να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να σε πάρουμε εμείς για να πει κάποια στιγμή το παιδικό σου τραγουδάκι. Συγγνώμη κύριε, καλημέρα, πώς σας λένε?
8: Καλημέρα, καλημέρα, Αντώνης.
0: Αντώνη, θέλει 700 ευρώ πρωί-πρωί.
8: Όλοι θέλουμε νομίζω.
0: Ωραία, πάρα πολύ. Μιλάς σαν τον Αλμάντο. Όλοι θέλουμε νομίζω. Από πού τηλεφωνείς αγαπημένο μου?
8: Από Νέο Κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Από New World. Και πηγαίνεις στη δουλειά, είσαι σπίτι, τι κάνεις?
8: Είμαι στη δουλειά ήδη.
0: Είσαι στη δουλειά ήδη, από τι ώρα ξεκινάει η δουλειά σου?
8: 7.30.
0: Και τι ώρα θα τελειώσει από σπίτι?
8: 5. Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς.
1: Περίμενε, εδώ 10 ώρο δουλεύεις, 10 ώρο,
8: στους δρόμους μας τρώει περισσότερο το χρόνο.
0: Είσαι χαρούμενος με τη δουλειά σου?
8: Είμαι πολύ, πολύ.
0: Ναι, όταν γυρνάς στο σπίτι, ας πούμε σήμερα στις 5 πρώτο Θεός, τι θα κάνεις?
8: Παίξω με την κόρη μου.
0: Θα παίξεις με την κόρη σου. Μετά θα πάει αυτό μέχρι τις 6-7.
8: Ναι,
0: θα πάει.
8: Όλη μέρα παίζω με την κόρη μου.
0: Όλη μέρα. Και το βραδάκι θα κάτσεις να δεις κάτι στην τηλεόραση, θα παίζεις να κοιμηθείς, να διαβάσεις.
8: Σίγουρα, κάτι θα δούμε.
0: Η ερώτησή μου είναι, είσαι ευτυχισμένος με τη ζωή σου?
8: Είμαι.
0: Χαίρομαι. Τι θα ήθελες να αλλάξεις χωρίς υπερβολές? Τι θα μπορούσε να κάνει τη ζωή σου καλύτερη?
1: Να γίνει πλούσιος.
0: Σταμάτα το άνθρωπο. Δεν είναι όλοι με νομίζεις.
8: Όλοι θα θέλαμε να γίνουμε πλούσιοι, αλλά δεν νομίζω ότι τα λεφτά μόνο είναι η ευτυχία.
0: Το ξέρεις ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που κέρδισαν λαχεία ή διάφορα άλλα πράγματα και γίνανε πλούσιοι.
1: Καλά, φέρτα μου εσύ και εγώ θα τα διαχειριστώ. Θα πάω σε ψυχολόγο.
0: Πράγμα, ότι καταστράφηκαν οι ζωές τους σε μια περίοδο περίπου 5-6 ετών γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θα μπορέσω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
8: Ο Παναγιώτης όλα τα πράγματα.
1: Εγώ θα. Ναι. Θα ζητήσω, έχω φίλους. Εγώ να ζητήσω βοήθεια. Μην αγώνεσαι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
8: Αν γίνει πλούσιο, γιατί θα σε χάσουμε μετά.
0: Ακριβώς. Το όνομά σου είναι Κωνσταντίνο, είπαμε.
8: Αντώνης.
0: Έλα, Αντωνάκη μου, καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Πρωινή σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε. Ξεχνάω το όνομα γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα του φακέλου. Γλώσσα. Τσιπούρα. Μπανάνα. Πατούσε. Κότα. Σόβρακο και μπαλάκια. Διαλέγεις τρία, βγάζεις άθροισμα 5.
8: Τους πρώτους τρεις.
0: Τους πρώτους τρεις.
7: Γλώσσα.
1: Μπανάνα.
0: Παναγία, συγγνώμη, Αντώνη, και μιλώ πολύ σοβαρά. Τώρα μιλώ πολύ σοβαρά. Συγγνώμη, έτσι δεν κάνω. Πλακώ και τον Αντώνη για σένα.
1: Τι?
0: Ρε φίλε, σε πάρω στα μάτια να χασμουριέσαι. Δεν έχει κοιμηθεί.
1: Αυτό έχω ρωτήσει. Το... Έχω κοιμηθεί πάρα πολύ καλά. Έχω ρωτήσει το γιατρό.
0: Συγγνώμη, σοβαρά, βάζει το χέρι σου μπροστά ή γύρνα από εκεί. Έχω έρθει στη δουλειά μου και έχει χασμουριέσει 48 φορές.
1: Να μου πει. Τόσο πολύ σε επηρεάζει.
0: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Αν μου πει γρήγορα, έχω περάσει με δύσκολη νύχτα και δεν έχω κοιμηθεί, το σεβαστώ.
1: Όλου μια φορά.
0: Ωραία, συνέλθε τότε. Πάνε πλήσου, μαλάκα. Πάνε βάλει το κεφάλι σου κάτω το νερό. Είσαι εδώ μέσα και 40 φορές έχει χασμουριεθεί. Είναι δυνατό που δεν κάνω εγώ.
1: Ένα ιατρικό πρόβλημα που έχω.
0: Τι ιατρικό. Α, συγγνώμη, ένα ιατρικό πρόβλημα.
1: Είναι ιατρικό πρόβλημα. Ύπνωση.
0: Ύπνωση.
2: Α, δεν μου μιλά για τέτοια τώρα.
5: Λοιπόν,
0: ούτε για πλάκα μην τα λες αυτά τώρα.
1: Η πνηλία λέει.
0: Λοιπόν,
1: είναι, έχω πάρει
0: Αντώνη, ξεκινά με καταπληκτικό αριθμό. Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το 0.
8: Α, πολύ ωραία.
0: Πολύ
1: 3 δυνατός. Και 2. 3 και 2.
0: Θέλουμε το 3 και το 2.
5: Και ή 4 και 1.
1: Α, και 4 και 1, σωστά.
0: Πολύ δυνατό το 0.
1: Ναι.
0: Για 700 ευρώ. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα. Δεν είναι δυνατόν, ρε Αντώνη.
1: Το 5.
0: Το 5, ρε φίλε.
1: Άμα δεν ανοίξουμε άλλον.
0: Η γλώσσα έχει το 3. Πέρε, φίλε.
8: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Φτάσαμε πολύ κοντά. Δηλαδή, άμα ξεκινάς με 0, έχεις πολλές πιθανότητες.
1: Ρε γάμο.
0: Θα κάνουμε ένα ωραίο δώρο από Five Fashion. Εδώ μια δώρο επιταγή στη γυναίκα.
1: Για τη γυναικάρα σου.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Αντώνη, στείλε μου μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο από fivefashion.gr.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Μα φτιάχνετε την ημέρα κατά
0: τα άλλα. Πάρα πολλά, είσαι γλυκύτατο.
1: Να πούμε ότι έρχεται και η συναυλία τη Ανασβήση το Σάββατο.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη
2: επιτυχία. Θα είναι ανοιχτό ο χώρο, γιατί άμα έχει βροχές.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να. Δεν χρειάζεται να. Λίγο χαμένο στο Παναγιώτο, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε από τώρα. Λοιπόν, Νίκο, μην το βάλει στο τραγούδι τώρα. Πάμε στα νέα για τον καιρό, γιατί έχει πάει ακριβώ παρά 10. Να ακούσουμε Σάκη Αρναούτογλου και αμέσω μετά να μπούμε με το τραγούδι αυτό τη Άννα που περιμένουν βέβαια όλοι από αυτή την τεράστια συναυλία να δουν κάτι συγκλονιστικό. Συγγνώμη, θα πάω.
1: Θα πας,
0: ναι, πρώτο Θεό θα πάω. Εκτός από κάτι έκτακτο που υπάρχει πρέπει να συμβεί, θα πάω.
1: Με την Άννα,
0: θα πάω. Έχω προμηθευτεί στήρι εδώ και καιρό να πάω. Γιατί την Άννα τη Βύση τη λατρεύω. Και είμαι πολύ περήφανος που η Άννα Βύση είναι Ελληνίδα και θα κάνει μια τέτοια συναυλία.
1: Την κουμπάρα μου, δεν πας καμιά άλλη.
0: Καμιά άλλη.
1: Καμιά άλλη, ε.
0: Ναι, ναι, μια άλλη.
1: Νάνση.
0: Τη Σουζάννα.
2: Τι να κάνω,
9: με τον Σάκη Αρναούτογλου.
10: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 23 του Σεπτέμβρη, σήμερα Τετάρτη, η μέρα που να ξεκίνησε με φθινοπορεινό, άστατο καιρό. Όμως μέχρι και το μεσημέρι τα όποια τοπικά φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στα ορεινά και η συννεφιά θα γίνεται λιγότερη έως και τις μεσημερινές ώρες. Μάλιστα από το μεσημέρι και μετέπειτα αναμένεται να ανοίξει ο καιρό στις περισσότερες περιοχές Αττικής με όλο ένα και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τώρα, οι άνεμοι βοριάδες έως και το μεσημεράκι θα φτάνουν τα 5 με 6 πρόσκαιρα κατά 7 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα εξασθενήσουν μέχρι και το βράδυ και η θερμοκρασία στους 22 με 23 βαθμούς, αλλά η αισθητή θερμοκρασία στην σκιά δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου ακόμα και αργά το μεσημέρι. Τώρα όσον αφορά στην 5η 24 του Σεπτέμβρη προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι εξασθενημένη, έντονη η ψύχρα το πρωί κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά στην Παρασκευή, αναμένονται λίγα σύννεφα το μεσημέρι και αρκετή ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμη. Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα με 23 έως και 24 βαθμούς Κελσίου σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ το Σάββατο βαθμία θα συννεφιάσει κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ και μετέπειτα. Η πιθανότητα είναι μικρή, κυρίως προς το βράδυ, να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Τώρα, το πρωί της Κυριακής ενδέχεται να έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, με όλο ένα και μεγαλύτερα ανοίγματα, κυρίως μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι και την Κυριακή θα παραμείνουν γενικά αρχικά εξασθενημένοι, βαθμία όμως θα γίνουν βοριάδες και θα φτάσουν και τα 5 με 6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή φαίνεται να σημειώνει πτώση και να μην ξεπερνά ο υδράγυρος στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για το Σαββατοκύριακο, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Άννα υπέροχη. Πω, χτυπάει το τηλέφωνο, παιδικό τραγουδάκι. Εντάξει ρε παιδιά. Μην βαράτε. Πάμε. Για σήκωσε το λίγο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Ποιος είστε?
1: Ποιοι είστε? Ο Ηλίας και η Άννα Μαρία.
0: Α, και από πού τηλεφωνείτε, παιδιά?
1: Από Πάτρα.
2: Ο Ηλίας και η Άννα Μαρία.
0: Η παιδιά τι καιρό κάνει εκεί, γιατί εδώ έχει συννεφιά?
1: Ήλιο έχει, καλούτσικο.
3: Καλούτσικο.
0: Καλούτσικο ήλιο, πολύ.
2: Τι τάξη πάτε?
1: Πρώτη γυμνασίου.
2: Και οι δύο?
1: Ναι.
2: Α, δίδυμοι είστε?
1: Όχι.
2: Πώς γίνεται?
4: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 8.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Οι ανάγκες κάθε έργου στο πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένα σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
10: Πάω μια βόλτα στα παλιά.

0: Σφαίρα!
1: Σφαίρα!
2: Σφαίρα!
3: Σφαίρα! Student Hot Takes.
2: Σφαίρα!
1: Σφαίρα!
2: Σφαίρα!
3: Student Hot Takes.

0: δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία τη όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία τη που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό τη που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τι γεύσει τη γεννημένε από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίε πτήσει από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Έως 2,25% από ταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν του Late. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.

0: Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστα Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκέ, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Πέτσα,

0: προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο Γιώργος και ο Βαλάντης σήμερα απουσιάζουν, αλλά μπορεί να έρθουν λίγο αργότερα. Αλλά ο Παναγής όμως είναι έτοιμος να μας δώσει το στίγμα στους δρόμους αυτής της πόλης που μας εκπλήσει. Μια μέρα έχει κίνηση, την άλλη δεν έχει. Μια γίνεται χαμός, την άλλη εξαφανίζονται όλοι. Τι συμβαίνει με αυτή την Αθήνα?
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
0: Έλα, Παναγή μου.
1: Λοιπόν, έχει κίνηση, παιδιά. Έχει κίνηση σήμερα, η αλήθεια είναι, και με αυτό το συνεφιασμένο καιρό που λίγο ρίχνει και κάτι ψυχάλες, που αυτές οι ψυχάλες μπορούν να δημιουργήσουν μια συμφόρηση σε αρκετούς δρόμους, όπως ας πούμε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και χαμηλά κάτω στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας εντοπίζεται αρκετή συμφόρηση σε αρκετούς δρόμους, στο λιμάνι του Πειραιά και στους τριγύρω δρόμους, στη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο ύψος στο Δαφνί, στο Χαϊδάρι, και επίσης στην λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα. Και στην Ηλιούπολη, σε κεντρικούς άξονες όπως είναι η λεωφόρο Ηλιουπόλεως. Τι άλλο. Και στην Αγία Παρασκευή. Αυτοί είναι έτσι οι δρόμοι που, αν μπορείτε, σήμερα να τους αποφύγετε. Υπάρχει συμφόρηση.
0: Χαμός δηλαδή, μάλιστα.
3: Χαμός.
1: Έχει.
0: Τι ήθελα να πω.
3: Καλημέρα στους ψυκτικούς, θα πω εγώ.
0: Καλημέρα στους ψυκτικούς.
3: Μου γράφουν εδώ πέρα ψυκτική και στο Μαραντόνα.
0: Δεν έχει εδώ.
3: Και στη Μιρέλα.
1: Έχει τρελαθεί.
0: Ψυχτική, ηλεκτρολόγια, ασφαλιστές.
3: Έλα, καλέ σταμάτα.
1: Δεν έχει αφήσει επάγγελμα για επάγγελμα.

0: Κάνε πέσει αυτό το πρωινό του Σφαίρα. Πείτε το και στου φίλου σα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα Σφαίρα για τον 2,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Γιώργο Ζιανό, Παναγίτη Τζορτζάτο.
2: Και ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
0: Και βέβαια ο Αλφάντο που.
2: Αλμάντο, μωρέ παιδιά, μάθετε
1: Αλφάντο.
2: Το. Αλμάντο. Αλμάντο η μία, Αλφάντο άλλο.
3: Εν τω μεταξύ μπορείτε να του πείτε ό,τι όνομα θέλετε.
1: Το ναι.
3: Αλμάντο
1: το
3: πείτε. Θέλω να σε φωνάζω έτσι από εδώ και πέρα.
0: Α, ναι.
3: Βέβαια και αυτό σου πει οκ, okay, εντάξει.
0: Αλήθεια.
3: Βέβαια.
0: Και θα το κρατήσει μόνο για σήμερα.
3: Όχι, για πάντα.
0: Για αύριο.
3: Για πάντα, για ποτέ δες.
0: Αλήθεια λες. Θα το πω μετά τώρα γιατί έχει τα ζώδια. Θα πω μια καλημέρα στο Οπερά, παιδιά. Αυτό το Οπερά που σας περιμένει εκεί έτσι με ηρεμία να αφήσετε το αμάξι στο τεράστιο πάρκινγκ εκεί στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Να μην αγχώνεστε τώρα το πρωί να σας κορνάρουν, ότι κάνουν, ότι μαλώνουν, οτιδήποτε άλλο. Να σας πω λοιπόν ότι μπαίνετε μέσα και παίρνετε ένα πολύ ωραίο πρωινό. Φάτε ό,τι θέλετε. Έχουν φτιάξει φανταστικά πράγματα τα παιδιά. Ειλικρινά και τα φτιάχνουν όλα μπροστά σας και θα δείτε μια υπέροχη καθαρή κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα μέσα. Πιείτε και το καφεδάκι σας και βέβαια για τα αγγλικά. Εντάξει, το ξαναλέω ότι πλέον εμφανίστηκε το 2026 καινούργια πρόταση από το Όπερα, το γνωστό μπρούκι που είναι ο συνδυασμός μπράουνις και cookies. Φτιάξανε ένα τεράστιο μπισκότο γύρω-γύρω που μέσα έχει ζεστή σοκολάτα. Ζεστή σοκολάτα έχει, που λιωμένη σοκολάτα. Να παίξω ένα μπισκότο τεράστιο, να πάρει με λίγο γάλα άσπρο, να σα αρέσει για πρωινό αυτό φανταστικό ή για οποιαδήποτε όλη την ημέρα. Ή να κόβετε ένα κομμάτι να το παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Μια καταπληκτική δουλειά. Οτιδήποτε μπορεί για στη δουλειά να το παίρνετε εσείς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το Όπερα που μετά από ένα καλοκαίρι που σάρωσε με παγωτά και με τα viral γλυκά που έγινε χαμός γιατί φτιαχτήκανε τα ωραιότερα viral γλυκά ή από τα ωραιότερα στις Ελλάδες που φτιαχτήκαν εκεί. Αυτό είναι το Όπερα που σας περιμένει 69-36-10-10-22. Κάθε μέρα κληρώνουμε ένα μπρούκι για να το πάτε σπίτι και να το φάτε οικογενειακώς και να γλυκάνετε έτσι τη νύχτα σας αλλά και τη ημέρα σας. Όπερα, αν υπήρχαν Μισελέν, θα είχε πάρει τουλάχιστον 2 μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αν ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο ακατάλληλη στιγμή, Acne Fix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acne Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση του προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας. Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μια βροχερή μέρα είναι σήμερα. Εγώ ξέρετε ότι λατρεύω τη βροχή. Λατρεύω όμως και το Θοδωρή.
5: Σηκώσα τα ακουστικό μου.
1: Γλυκό φιλί σε όλους σας. Πάμε να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. 8:22. Γλυκό φίλοι και στην παρέα μου εδώ πέρα στο TikTok. Έχετε μαζευτεί, μου γράφετε ωραία λόγια. Σήμερα χάλια, μην μου γράφετε ότι είμαι όμορφη. Δεν σας πιστεύω. Καλούδη θα μπει.
3: Yeah.
1: Σας έδειχνε εδώ πέρα που μου φέρε πάλι ο Σάντο η Ένεσλη από δίπλα. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιήσω, θα μου τα πει όλα. Δεν ξέρω και τι είναι αυτό που μου φέρε. Για να διώξω την κακή ενέργεια.

0: Θες να με δεις, δεν είμαι ωραία σήμερα. Τάσος Μπουγκάς. Να μην γράφεις όμως ιδέες.
1: Τάσο, θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Πώς το έμαθα και ξύπνησες νωρίς.
1: Γεια σου Γιώτα, Άγιο Δικαστήριο.
0: Τους κρυούς. Οι συνθήκες λέει καλυτερεύουν και έχετε κάθε λόγο να χαμογελάσετε. Οι σχέσεις σας με τους άλλους και τα οικονομικά σας θα σας ταλαιπωρήσουν λίγο ακόμα, αλλά η συνέχεια θα είναι καλύτερη για τους κρυούς. Προγραμματίστε σωστά ένα ταξίδι σας για να πάνε όλα καλά και να το ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε. Κάντε το αυτό, πάρτε έτσι απλά κάποιον. Πείτε του μια γλυκιά καλημέρα.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
0: Καλούδι, φτιάξε το πλάνο σου.
1: Έλα μωρέ, κούκλος είμαι.
0: Σε τραβάει από κάτω. Γιαννάκο μου, Flowers Designer.

0: έτσι απλά.
1: Γεια σου, φιλιά στον Δημήτρη. Γεια σου, Τζουτζούκο.
0: Πήρα να σου πω συγγνώμη που φοβήθηκα.
2: Καλημέρα στην Πάτρα.
0: Ακόμα μου μ' αγαπάς.
2: Καλημέρα στον Πάνο από Κέρκυρα. Και συνεχίζουμε τα ταυράκια. Μπορεί, λέει, να είστε φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα, αλλά έχετε ανάγκη και τη συνδρομή των άλλων, επομένως πρέπει να τους λαμβάνετε περισσότερο υπόψη σας. Εάν τα εμπόδια που συναντάτε είναι πάρα πολλά, φροντίστε να μην χάσετε το κέφι σας.

0: ζέστε πραγματικά. Και περνάω στα διδυμάκια. Το δύσκολο διάστημα πέρασε, αλλά πρέπει να διορθώσετε τις ζημιές που έγιναν.
1: Αυτό έτσι.
0: Τακτοποιήστε και αφήστε το παρελθόν πίσω. Το παρόν είναι πολύ πιο αισιόδοξο, παιδιά. Είναι πιο αισιόδοξο το παρόν. Αντιμετωπίστε ρεαλιστικά ό,τι σας συμβαίνει και μην αφήσετε τη μελαγχολία να σας παρασύρει. Διδυμάκια μου, σας θέλω να ανεβείτε. Γιατί δεν σε βλέπω, ρε Καλωδί?
1: Γιατί θέλω να δω τη σειρά του τραγουδιού.
0: Έλα, Αργύρη, τι κάνει Χίος? Γεια σου, Αριστοτέλη. Καλημέρα και στην Κική.
2: Αν δεν ακούσω την καρδιά μου να χτυπάει,
0: αν δεν την ακούσω,
2: πώς να σου το πω?
0: Πώς?
1: Γεια σου, Μαρία.
2: Πώς αγαπώ?
0: Πες το.
1: Γεια σου.

τον Νικόλα μου. Χρειάζεται αρκετή υπομονή για να αντιμετωπίσετε προβλήματα και απαιτήσεις δύστροπων συνεργατών ή συγγενών. Μη βιαστείτε να κάνετε μεγάλα βήματα στα αισθηματικά σας. Η απομόνωσή σας κάποιες στιγμές μπορεί να σας οδηγήσει σε...

0: σου, χθες σου αφιέρωσα, εσύ δεν άκουσες. Όχι νότι βέβαια. Έρχεται κι αυτό. Λιοντάρια.
1: Μη ζητάς πολλά. Έχω κουραστεί.
0: Από το μισό, από τα μισά λεπτά.
2: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Ε, τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.
10: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
11: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
10: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
11: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
10: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
11: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
10: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
11: Μωρέ, μπράβο.
10: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
12: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
10: Τηλέφωνα 27 510 76 037
12: και 6944 411 643.
2: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
13: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Decastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
0: Κάνετε είναι να τις αποφύγετε. Σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά σας ζητήματα, απαιτείται να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Χαλαρώστε λίγο.

0: πράγματα για τον εαυτό σας, αφήνοντας λίγο πίσω τις ανάγκες των άλλων, γιατί πρέπει που και που να ασχολείστε και με τον εαυτό σας, Καλουδάκο μου.
1: Βέβαια.
0: Διαπραγματευτείτε με θάρρος τα κεκτημένα σας και απαιτήστε ό,τι δικαιούστε και σας ανήκει. Έτσι, George, σφαίρα 102.2 για πάντα.

0: Μάλλον έχετε παραμελήσει αρκετά τον τελευταίο καιρό τα αγαπημένα σας πρόσωπα και η δυσαρέσκειά τους θα είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των καταστάσεων με κινήσεις που θα αφοπλίσουν τους γύρω σας.
1: Γιατί έγινε που επιμένω.
0: Δεν την πατάω. Καλημέρα στον Άπλιο.
2: Να την πατήσω εγώ.
0: Πάντα την.
2: Απολύμουν.

0: με τα ψαράκια. Η μεγάλη κοινωνικότητα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά σας. Βγείτε έξω, γνωρίστε κόσμο και μην αφήσετε καμία πρόσκληση να πάει χαμένη. Σας αλλώστε κοινός. Με νέο σκεπτικό θα κάνετε κάποιες αναθεωρήσεις που θα σας αλλάξουν τη ζωή. Έκλαιγες.
1: Τι χαμός έχει γίνει με αυτό το τραγούδι.
0: Άδικα.
2: Χωρίς να ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Γεια σου ρε Γιώργο που μας ακούσετε ερνητικά.

0: Να σε φιλάκια.
1: Θα πάμε σε break. Μουα. Σε λίγο πολύ, πολύ λίγο κοντά σας.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Ένα σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
11: Να δω

Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack του School στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
7: Γέμισαν οι μπαταρίες, ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: είμαστε στα 14 λεπτά πριν από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής, παρακαλώ. Και δεν ξέρω τι ακριβώς έχει ο Παναγιώτης. Δίλημα ζωής που γίνεται χαμός με τα διλήμματα, ειδικά με το χθεσινό, ρε παιδιά. Όπου και να πήγαινα, μου κάνανε αυτή τη συζήτηση για την ιστορία της μητέρας και για το παιδιού και για το ότι θέλει να αφήσει τον άντρα της στα 70 της χρόνια.
1: Και τι σου λέγανε?
0: Μου λέγανε οι περισσότεροι, μισή-μισή ήτανε. Δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή της, οι άλλοι όχι, σε αυτή την ηλικία δεν. Ήταν πάλι πολύ ακραίες ήταν γενικά, δεν ήταν πολύ συζητήσιμο. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα είναι το δίλημα σήμερα. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά πήγαν από. Καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Καλημέρα και στα κρέατα που δίνει σε πόσα σπίτια κάθε μήνα, σε 20 σπίτια δηλαδή το μήνα δίνει κρέατα ο Ανδριόπουλος, αυτή η υπέροχη εταιρεία που είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι από το 1983, και σαρώνει από τότε και την αγαπάτε και τη βάζετε στην πρώτη θέση όλων αυτών των market κρεάτων που ουσιαστικά εσείς αγαπάτε μα τόσο πολύ και τους μεταδίδετε, μάλλον τους μεταφέρετε την αγάπη σας όποτε μπορείτε όταν έρθει η ώρα να ψωνίσετε. Ζητήστε την κάρτα επιβράβευσης για τον Ανδριόπουλο που θα έχετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές σας και ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς τα προνόμια. Τα αγοραστικά τα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι. Και αυτό μια καταπληκτική παροχή πιστεύω που βοηθάει και σε χρόνο και σε χρήμα. Λοιπόν, να θυμάστε ότι στη Νέα Ιωνία, στο Κερατσίνη, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση και στο Περιστέρι θα βρείτε καταστήματα. Και επίσης να θυμάστε ότι έχει φτιαχτεί και έχουν φτιαχτεί πακέτα, πάρα πολύ ωραία πακέτα, οικονομικά για να πάτε να πάρετε μαζί, ας πούμε, αν θέλετε χοιρινά καλαμάκια, πίτες ή αναψυκτικά, ή από την άλλη αν θέλετε να πάρετε γκούντα, γαλοπούλα, ψωμί και αναψυκτικά. Φτιάχνουν πακέτα σε πάρα πολύ καλές τιμές, κόμπο τα ονομάζουμε, για να γίνουν πολύ πιο οικονομικά τα πράγματα για εσάς και για τον οικονομικό σας και οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος θα πάρει σήμερα το καλάθι, θα το μάθουμε στις 10 ακριβώς. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Να σας πω λοιπόν ότι Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι φυσικά και προϋποθέσεις για όλους τους διαγωνισμούς.
0: Μ' αρέσει αυτό το ΕΕΠ, σαν να σε προειδοποιεί κιόλας. Δηλαδή το λέει ΕΕΠ, πρόσεχε το νου σου. Γενικά, ό,τι είναι να παίξετε με προσοχή.
3: Διλήμματα ζωής.
0: Και μ' αρέσει γενικά γιατί okay, είμαι υπέρ του παιχνιδιού, έτσι θέλω να πω, γενικά γιατί δεν θέλω να λέω και ψέματα.
3: Αλλά υπεύθυνα.
0: Αλλά το ζήτημα είναι να παίζεις, αν πούσε ότι βγάζεις 5, αν πούμε, ας πούμε, αν πούμε ότι βγάζεις 10 στη ζωή σου, παίξε τα 2. Κατάλαβες.
3: Παιδί μου, παίξε το πολύ πιο απλά. Θα παίξεις όσο σου περισσεύουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι
3: αν δεν σου περισσεύουν, μην παίζεις.
0: Μην παίζεις περισσότερα από αυτά που.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό είναι και νομίζω αυτό ότι αυτό το καταλαβαίνουν.
2: Υπεύθυνα.
0: Είναι
3: Γρηγόρη, γιατί.
0: Αυτό είναι το υπεύθυνα.
1: Ναι, γιατί το λέει υπεύθυνα.
3: Στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον, 2 σπίτια έχουν κλείσει από αυτή τη φάσουλα, να ξέρεις.
0: Εντάξει, ναι, okay. Τώρα αυτή η ιστορία πάλι σου λένε πολύ προσωπική. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ξέρω εγώ ανθρώπους που παίζουν πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν πάρει τίποτα.
3: Ναι, καλά, ισχύει εννοείται.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν τα πάντα. Πάντα υπάρχουν σε ό,τι και να πούμε. Υπάρχουν και κάποιο που πίνει και πίνει πολύ.
3: Γι' αυτό λέμε παίξε υπεύθυνα. Θέλω αυτό πω, είναι. Με όλη την έννοια
0: τη λέξη. Γι' αυτό λέω το ΕΠ, ότι από μόνο του πάει και σαν να σου λέει ΕΠ.
3: Ναι,
0: πρόσεχε. Ναι. Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ.
4: Δίλημα ζωής με τη φωνή της ζωής.
0: Παναγή, τι διάλεξε σήμερα?
3: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, νομίζω ότι στο παρελθόν έχουμε ξαναναφέρει κάποιο έτσι παρόμοιο δίλημα ζωής. Η Μαργαρίτα το έχει στείλει το δίλημά της. Η Μαργαρίτα είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο. Είναι 32 χρονών. Είναι ακόμα οι δυο τους, δεν έχουν κάνει παιδιά.
0: Παντρεμένη?
3: Είναι παντρεμένη, ναι. Είναι παντρεμένη. Ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, δεν ξέρω ότι τον έχει πιάσει από πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που έδωσε πόνο, που πήγαμε και ήταν να πάμε διακοπές. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Τον έχει πιάσει μια μανία. Τώρα μιλάμε ότι είναι 35 χρονών, νεότατος, να αλλάξει όλη την εξωτερική του εμφάνιση. Άλλαξε, λέει, κούρεμα. Είχε, λέει, μακριά μαλλιά. Πήγε, λέει, τα άκοψε τύπου κοντοκουρεμένο, τύπου στρατός. πήγε, λέει, έκανε μπότοξ χωρίς να υπάρχει λόγο στο πρόσωπό του. Πήγε, λέει, τώρα, τώρα σας διαβάζω έτσι με bullets τι αλλαγές έχει κάνει μπαμ μπαμ, γιατί δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Πήγε, λέει, φόρεσε γυαλιά χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του.
0: Ναι.
1: Γιατί τα γυαλιά τι κάνουν.
3: Του ταιριάζουν, λέει, του δίνουν στυλ.
0: Ναι.
1: Ένα φορέ και σιδεράκι.
0: Άρα λοιπόν βλέπει, ας πούμε,
3: πήγε, λέει,
0: έβαλε
3: τα δόντια του, ήταν καταπληκτικά και πήγε να βάλει όψεις ρητίνης. Τώρα εδώ η Μαργαρίτα αναφέρει πράγματα υπερβολικά.
0: Έκανε και η Λεύκανση προκτού.
2: Εκεί να μα το επιβεβαίωνε.
3: Πήγε, λέει, όμως έχει ξυριστεί, έχει γίνει γλόμπος παντού. Παντού.
0: Ναι, γιατί θέλω να σου πω τώρα.
1: Το σκέφτομαι και εγώ αυτό.
0: Η Μαργαρίτα.
3: Τι πράγμα σκέφτεσαι.
0: Να πούμε καλημέρα καταρχάς, Μαργαρίτα. Απλά δεν έχω καταλάβει γιατί ο άνθρωπος έχει μπει.
3: Το έχει συζητήσει γράφει εδώ στο email. Το έχει συζητήσει. Ότι πες μου, αν σου
0: πει κάτι. Όχι, πλάκα τόση ώρα.
3: Όχι, αλήθεια. Αυτό, αυτά, όλα αυτά τα γράφει.
0: Και δόντια και.
3: Ναι.
0: Στα καλά καθούμενα.
3: Ναι, στα καλά καθούμενα.
2: Παιδιά, μπορεί να έχει χρόνο το καλοκαίρι.
3: Πες μου τι σου συμβαίνει. Πες μου γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Είσαι ένας κούκλος. Τα δόντια σου είναι υπέροχα. Εμένα μου αρέσει η τρίχα σου. Γιατί πήγες και έγινες γλόμπος ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Καλά κάνει.
3: Πες μου τι σου συμβαίνει. Τι έχει αλλάξει να και πάμε σε έναν ψυχολόγο να το συζητήσουμε. Έτσι, λέει μου, τι βάρεσαι. Με βαρέθηκα, λέει. Θέλω να κάνω αλλαγή στον εαυτό.
2: Έχει κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του απέναντι της?
3: Δεν γράφει για διαφορά, όχι. Αν εξαιρέσεις, λέει ότι έχει γίνει τρομερά. Πώς το λέω, αυτό.
2: Ωραιοπαθή.
3: Ναι.
1: Ψώνιο, δηλαδή.
3: Εμένα όμως, λέει, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν γνώρισα και δεν παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαστε, λέει, τώρα σε μια φάση που σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδιά. Να προχωρήσω ή να το ξανασκεφτώ. Και τι μπορεί να συμβαίνει και γιατί μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει.
1: Να χωρίσουνε.
3: Κάτσε, ρε Νίκο, περίμενε κι εσύ.
0: Ναι.
3: Τι πιστεύετε?
2: Σεξ κάνουν.
3: Κάνουν. Το αναφέρει και αυτό.
0: Τώρα αυτό το είναι πολύ προσωπικό, ρε Φιλιππέ.
1: Αν κάνουν σεξ.
0: Αν ερχόμουν εγώ, Νάνση, και σου λέγω τώρα να τα κάνω όλα αυτά ξαφνικά από το
3: μαγικό. Αλήθεια, ρε Νάνση, τι θα κάνεις. Εσύ θα μου έλεγες έχει γκόμενα. Είμαι σίγουρος.
2: Όχι, ρε.
3: Όχι.
2: Αν.
3: Μήπως έχει γκόμενα τώρα που το είπα.
2: Όχι, ρε.
1: Όχι, ρε, καμία σχέση.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά. Το παθαίνουμε όλοι, ρε παιδί, κάποια στιγμή. Κάνουμε ένα restart, ναι. Στα 35 είναι μια καλή φάση για να κάνεις αυτά που θέλεις. Μπορεί τώρα να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί τώρα να μπορούσε. Μπορεί κάτι να του συμβαίνει, να έχει κουραστεί.
3: Μπορεί απλά τώρα να του σκάσε.
2: Ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, γυαλιά ήθελε να βάλει για στυλ. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να φτιάξει τα δόντια του γιατί έτσι του αρέσουν περισσότερο. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να κάνει μπότοξ. Οκ, το καταλαβαίνω.
3: Ναι, βρε Νάντση, μαλά,
2: ήθελε
3: όλα
2: να
3: μαζί.
2: Κάνει αποτρίχωση. Ναι, μπορεί.
3: Κάτσε, βρε καρδούλα.
2: Τώρα που είχε χρόνο να μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές. Το θέμα είναι του πάνε όλα αυτά. Του αρέσουν.
3: Δεν της Μαργαρίτας δεν της αρέσει πάντως όλο αυτό.
2: Τώρα δεν της αρέσει η Μαργαρίτα όπως έγινε.
3: Όχι, δεν της αρέσει όλο αυτό που έχει κάνει. Και βάζει, λέει, τις κρέμες και πάει και κάνει αποτριχώσεις και κάνει κεράνι.
0: Γιατί εγώ δεν έχω.
2: Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο πάντως.
3: Πιστεύω ότι έχει γκόμενα.
1: Περίεργο δεν είναι.
0: Άσε μας, ρε Παναγίτη.
3: Έχει καψουρευτεί καμιά 25άρα τώρα και θέλει να το παίξει τζόβενο.
0: Έλα, ρε βλακίστε.
3: Καλά, εντάξει.
2: Κοίταξε να δεις, με αυτά μου περιγράφεις.
3: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
2: Το πιο πιθανό είναι να έχει γκόμενο. Όχι, γκόμενο.
0: Βρε, ό,τι θέλει έχει ο άνθρωπος, αλλά.
2: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Το ζήτημα είναι.
2: Δεν ξέρω.
3: Η αλήθεια ότι αυτό δεν μας το αναφέρει η Μαργαρίτα.
2: Εμένα δεν μου φαίνεται πάντως περίεργα. Τώρα κάνουμε πλάκα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Όλα οκ, μου φαίνονται.
1: Και εμένα μια χαρά μου
2: φαίνεται. Γιατί μπορεί να θες να κάνεις την αλλαγή.
0: 2-11-7-0-7-9-31.
3: Αυτά είναι.
0: Αν άλλαζε εσάς, Ανίκο. Αν άλλαζε εσάς ο δικός σου άνθρωπος έτσι απότομα και ήθελε να τα κάνει όλα, πλαστικές, μπότοξ, δόντια.
3: Αλήθεια τώρα, σκέφτεσαι ότι κάτι σε τρέχει.
2: Όχι, δεν γίνεται, και εμένα με πιάνει κατά καιρούς. Θέλω να πάω να κάνω
3: μαλλιά. Πας και γίνεσαι άλλη, μωρέ Νάνση.
2: Με πιάνει, θέλω να τα κάνω όλα.
0: Παρακαλώ, για πάμε λίγο. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Για πείτε μας λίγο την άποψή σας, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στη ζωή
2: καλή.
0: Του.
5: Κατερίνα.
0: Έλα, Κατερίνα. Για πες μας.
5: Για εγώ πιστεύω, δεν ξέρω. Επειδή το έχω ζήσει κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου.
3: Θέλει να μας πει.
5: Έχει βρει άλλη.
0: Ότι έχει βρει άλλη. Γιατί τι εννοείς, ότι λες έχω ζήσει με κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου, τι εννοείς?
5: Τα ίδια ακριβώς έκανε.
0: Ναι.
3: Κάποιο σύντροφό σου προφανώς εννοείς.
5: Ναι.
3: Ωραία.
0: Ενώ ήσασταν μαζί.
5: Αυτό που λένε καμιά φορά ότι, δεν, ότι ισχύει ότι, δεν, ότι και καλά δεν κάνουν σεξ και το κάνουν κανονικά. Να ξέρετε ότι καμιά φορά για να σου ρίξουν στάξη στα μάτια σου κάνουν ακόμα πιο πολύ.
2: Α, αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
0: Για, μπορείς, χωρίς, αν θέλεις, μην σε πιέζουμε, μπορείς να μας πεις τη δικιά σου την ιστορία. Δηλαδή, τι συνέβη?
5: Ήμασταν πόσο 4 χρόνια μαζί. Και ξαφνικά άρχισε και πρόσεχε πολύ τον εαυτό του. Έβαζε αρώματα εκεί που δεν έβαζε. Δεν είναι ότι μύριζε προς Θεού.
0: Ναι.
5: Αλλά πρόσεχε πιο πολύ τον εαυτό εαυτό του, έβαζε πιο πολύ αρώματα, πρόσεχε τον εαυτό του, γυμναστήρια από εδώ από εκεί.
0: Ξαφνικά.
5: Ναι. Και με την κοπέλα ήταν 2 χρόνια.
3: Α,
0: μάλιστα.
5: Α, και σεξ, το ξαναλέω. Κάναμε κανονικότητα.
2: Αυτός αλήτης εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
5: Αλήτης. Αλλά εννοείται.
2: Αλήτης.
5: Οπότε δεν ισχύει αυτό
0: αλήτης.
3: Αλήτης και αλήτης.
2: 2 χρόνια την κοροϊδεύει. Κάνει σεξ μαζί της και
3: είναι σωστό τα καθήκοντά του.
2: Όχι,
3: τα κάνει.
2: Όχι, εσύ, είναι μεγάλο λαμόγιο.
5: Καλά, Παναγία, θα στο κάνω.
3: Όχι, Παναγία μου, σταμάτα.
2: Έλα τώρα, τι ιδέες είναι αυτές.
3: Γυρνάει σπίτι του το βράδυ, έτσι λέγανε παλιά.
2: Ναι, ήξερε και μια άλλη που τα έλεγε αυτά.
5: Όλα τέλεια.
3: Μάλιστα. Άρα εσύ η άποψή σου είναι ότι πιστεύεις ότι κάτι τρέχει, κάτι έχει άλλο.
5: Σίγουρα, ή τους πιάνει μετά κάτι λόγω ηλικίας. Νομίζω ότι μεγαλώνουν και τους πιάνει κάτι και θέλουν επιβεβαίωση. Ανασφάλεια, δεν ξέρω.
3: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα. Εγώ σας το είπα εξ αρχής ότι παίζει γκόμενα.
5: Όχι. Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Παιδιά, εγώ δεν το πίστευα. Εντάξει, γενικά πιστεύω ότι είναι ωραίο να κάνεις αλλαγές, ρε παιδί μου, ότι σου έρχεται κάποια στιγμή.
5: Ναι.
2: Και ξεσπάς εκεί. Τώρα, αυτό που σου έχει τύχει εσένα και 2 χρόνια παράλληλη σχέση, όχι τραγικό. Είναι αλήτης.
5: Ναι, ήταν και στη δουλειά μαζί και δεν είχα πάρει χαμπάρι.
2: Μάλιστα.
5: Και αργούσε και λίγο καμιά φορά, μισή ώρα, 3/4.
2: Καλά, κοίταξε να δεις, όταν ο άλλος θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει. Εμένα δεν με.
5: Καλά,
2: το ότι ήθελε να στην κάνει είναι, έγινε, πες αυτό. Το ότι μαζί σου όμως ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτό είναι που με φρικάρει.
5: Τέλειος.
2: Αυτό το θράσος είναι που
5: ήθελε
2: με
5: φρικάρει. Ήθελε να κάνουμε και παιδί, ήταν τέλειος.
2: Μάλιστα.
0: Και παιδί. Μάλιστα.
5: Ναι.
1: Και ευχαριστώ.
5: Μιλάμε για τρίμα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό, κάς.
0: Άρα θεωρείς ότι η Μαργαρίτα που μας στέλνει το μήνυμα και μας ακούει τώρα, ουσιαστικά δηλαδή να προσέξει αλλαγές.
5: Μαργαρίτα μου, ψάξτε το λίγο, αγάπη μου. Ναι, δεν είναι κακό καμιά φορά.
0: Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εκεί, έτσι όπως είναι η ζωή του, να βαρεθεί λίγο το πώς είναι, το τι κάνει και να πει.
5: Ναι, ξαφνικά τώρα έφαγε τέτοια αναλαμπή, λίγο μου φαίνεται.
0: Ρε παιδί μου, να πεις, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο τώρα. Θέλω να γυμναστώ. Και δεν είναι και 35 χρόνια, δεν είναι. Και να πεις ότι όχι, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Θέλω να γυμναστώ, θέλω να φτιάξω, να βάλω μαλλιά, ας πούμε, θέλω να φτιάξω τα δόντια μου. Θέλω άλλη μια φορά να μου δώσω μια
5: πολύ. Γιατί, ξαφνικά σου πει τώρα.
2: Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να θέλουμε να αρέσουμε. Εγώ δεν το βρίσκω.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου φαίνεται λίγο περίεργο.
3: Κοίτα εδώ, οι γυναίκες.
1: Δεν αποκλείεται όμως.
2: Εγώ δεν το βρίσκω περίεργο.
3: Εδώ στο Instagram, ας πούμε, η Χρυσούλα μου λέει: στάχτη στα μάτια έχει γκόμενα. Η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει: σίγουρα έχει γκόμενα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει ότι έχει πάθει κρίση ηλικίας.
2: Ναι, και εγώ
5: δεν το βρίσκω. Σφαίρα
6: 944.gr INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις, αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις, ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός, Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
13: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
14: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας, μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
15: Εγώ πώς λειτουργώ? Εγώ κάθε μέρα και κάτι κάνουμε. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο να ανακαλύψουμε ο ένας για τον άλλον, να είμαστε μαζί, να... καινούργια πράγματα. Να μου πεις, να σου πω, πρέπει να είσαι κοντά με τον άνθρωπό σου για να μην τον κάνεις να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να ψαχτεί. Εμένα μου αρέσεις για αυτό που είσαι εσύ. Τώρα το αν αλλάξεις, αν γυμναστείς, αν αυτό, αν εκείνο. Παιδιά,
0: να σου κάνω μια ερώτηση, Μανώλη, είσαι παντρεμένος?
15: Παντρεμένος είμαι, ναι.
0: Αν ξαφνικά η γυναίκα σου, από εκεί που έχετε μια φυσιολογική ζωή, άρχισε να σου λέει θα πάω στο γυμναστήριο. Πάει να αλλάζει τα μαλλιά της. Πάει γυμναστήριο. Πάει κάνει, πώς είναι αυτό που γίνεστε, που κάνετε, που πάτε να αλλάξει το κάνετε σαν ηλιοθεραπεία, πώς το λένε αυτό?
2: Σολάριουμ.
0: Σολάριουμ. Να κάνει σολάριουμ. Να πάει να φτιάχνει τα μαλλιά της, τα νύχια της, να κάνει γυμναστική. Να πάει να κάνει τα δόντια της. Ναι, ρε παιδί μου, σε μια φάση κατάλαβες.
2: Δεν έχω φτιάξει.
0: Ναι, φτιάξει.
15: Φυσικά, Γρηγόρη, ναι. Γρηγόρη, φυσικά και θα αναρωτηθώ και θα κάτσω στον εαυτό μου από τι έχει γίνει εδώ και θα αρχίσω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα πρέπει να είμαι με τον άνθρωπό μου κοντά, να μου εξηγήσει.
3: Μανώλη μου, καλέ, δεν ισχύει πάντα αυτό. Όπως εγώ διαφωνώ και με αυτό που είπες.
0: Να σου πω
15: γιατί το λέω.
3: Ναι.
15: Γιατί μου λέει ο Γρηγόρης, αν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Φυσικά και εγώ στο γάμο μου, γιατί και εγώ με τη γυναίκα μου γνωρίζομαι και είμαστε μαζί από 16-17 χρονών. Έτσι. Λοιπόν, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει την κρίση μας, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει τα δύσκολα, τα εύκολα, έτσι όπως όλοι. Εκεί ψάχνει να βρεις λύσεις για να μην αφήσεις τον άνθρωπό σου, να μην σε αφήσει ο άνθρωπός σου. Το αν υπάρχει ένα τραγούδι, παιδιά, τα λόγια που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ».
2: Υπέροχο τραγούδι.
15: Δεν μπορώ εσένα να σε κάνω σαν και εμένα. Εγώ γι' αυτό σ' αγαπάω. Άρα είσαι χοντρός, είσαι αδύνατος, είσαι καλό, ωραίο μαλλί, είσαι... εγώ σ' αγαπάω.
0: Όπως και ένα πολύ μεγάλο λάθος, Μανώλη, είναι πάρα πολλές γυναίκες. Ναι. Αλλά συμβαίνουν και σε άντρες, μάλλον εξεβεί αυτό, που λένε θα τον αλλάξω εγώ. Δηλαδή,
15: όχι,
0: γνωρίζουν κάποιον ερωτευμένο και λένε μα δεν είναι τόσο καλό παιδί, ή ας πούμε έχει κάποια πάθη. Και λέει μη στεναχωριέσαι, εγώ θα τον αλλάξω. Δεν θα τον αλλάξω.
3: Αλλά να προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στο σύντροφό μας.
0: Άλλο να βελτιώσουμε μόνοι μας, αν το θέλουμε. Το να μπω στη διαδικασία να σε αλλάξω.
3: Να σε παροτρύνει κάποιο να.
0: Άλλο να σε παροτρύνει
15: κάποιο. Παναγί, να σου πω κάτι. Εγώ έπαιζα και ποδόσφαιρο, έτσι με γνώμη. Με γνώρισε να παίζω μπάλα, έπρεπε πιτσιρίκια είμαστε μαζί.
0: Ναι.
15: Ερχόταν να με δει, ταξίδια από εδώ, από εκεί. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία να κάνουμε γάμο, να κάνουμε τέτοιο, αυτό που της είπα ήταν το εξής, ότι κοίτα, μη μου κόψεις το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μου πεις για το ίδιο, δεν θα μου πεις όχι για το ποδόσφαιρο.
3: Αλλά τώρα μη συγκρίνεις αυτό, είναι ένα χόμπι σου.
15: Κοίτα, μη μου κόψεις το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μου πεις για το ίδιο, γιατί δεν θα μου πεις όχι για το ποδόσφαιρο.
3: Αλλά τώρα μη συγκρίνεις αυτό, είναι ένα χόμπι.

0: Το βράδυ μη βγούμε. Το Σάββατο μη βγούμε. Την Κυριακή θα πάμε να παίξω. Δεν θα πάμε κάπου να φάμε. Κάτσετε. Αλλάζει.
1: Το έκανα έτσι κι εγώ σε. Έλα να με δεις, έλα μαζί μου. Σε θέλω να είσαι συνέχεια εδώ. Παίζω καλύτερα, είμαι πιο καλός. Μετά θα πάω να φτιάξει τα μαλλιά σου. Και εγώ δεν είπα ποτέ όχι για νύχια για μαλλιά. Ναι. Εκείνη δεν μου είπε όχι ποτέ για το ποδόσφαιρο, παράδειγμα λέμε τώρα. Έτσι. Πρέπει. Αν όμως, λίγο για να επανέλθω αυτό που με ρώτησες, ναι. αν δω τη γυναίκα μου να, σε τέτοια αλλαγή, το και εννοείται θα μιλήσω πρώτα με εκείνη, αλλά να βάλω και στον εαυτό μου ότι εγώ φταίω. Γιατί σε έχω να μιλήσω, γιατί δεν πάμε όλα μαζί.
0: Κατάλαβα. Θα κοιτάξεις λίγο τα δικά σου, θα δεις μήπως κάτι εσύ έχεις κάνει που αυτό φυσικά, την έχει παρακολουθεί.
2: Είναι και πολλές περιπτώσεις που έτσι είναι ο άνθρωπος και δεν ψάχνουμε να βρούμε πάντα. Εγώ αυτό που είπες ότι πάντα φταίνε και οι δύο, δεν συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
1: Αυτό όμως το βλέπεις από την αρχή. Αν ένας άνθρωπος είναι έτσι, φλερτάρει, γκομενιάρει από εδώ, από εκεί, κοιτάει, πες το. Αυτό θέλει να διαρχεί.
0: Σωστά. Μανώλη μου, μην κλείσει λίγο από τη γραμμή. Μην κλείσει τη γραμμή, γιατί έστειλε το τηλέφωνό τη η κοπέλα που έστειλε ένα μήνυμα προηγουμένω και λέει: παιδιά, εγώ το ζω τώρα αυτό. Και την πήραμε τηλέφωνο.
3: Μία άλλη είναι που μου λέει: έχει να πω πολλά.
0: Α, δεν είναι η κυρία που έστειλε. Για να την ακούσουμε, γιατί την πήραμε από το άλλο το τηλέφωνο. Κατερίνα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, είμαστε και Μανώλη στη γραμμή. Πες μας εσύ, γιατί έχεις να πεις πολλά για το θέμα.
4: Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, το έχω ζήσει πρόσφατα, είμαι παθούσα. 12 χρόνια γάμου, δύο παιδιά.
2: Ετών.
4: Ετών 39 και οι δύο.
2: Πολύ ωραία.
4: Ενώ όλα τα χρόνια ο σύζυγος ήταν λίγο πιο αφημένος εμφανιστιακά και λίγο πιο. Εγώ τον παρακινούσα σε όλα τα επίπεδα. Ξαφνικά. Αρχές της άνοιξης, να σου το καλό το ντύσιμο, να σου να δυνατήσουμε, να σου να φτιάξουμε τα μαλλιά, να σου το ένα, να σου το άλλο. Λοιπόν, για να μην σας τα μακρηγορώ, εννοείται ότι παίζει γκόμενα. Το θέμα είναι ότι δεν την έχεις ήδη την γκόμενα και τα κάνεις αυτά, όχι. Την έχεις δει και τα κάνεις για να την πιάσεις γκόμενα. Και εννοείται το συνεχίζεις και αφού την έχεις πιάσει.
0: Εσύ, Κατερίνα, αυτό το ανακάλυψες ότι υπάρχει γυναίκα, δηλαδή.
4: Τα λέει από το πρώτο διβδόμαδο. Εννοείται είσαι τρελή. Και μετά από άλλες δύο εβδομάδες είπα συγκεκριμένα, είναι αυτή. Εκεί ήμουνα τρελή στο τετράγωνο.
0: Να καταλάβω ότι έχεις χωρίσει.
4: Μετά από όλα αυτά, έτσι τι λες.
0: Έχεις χωρίσει, μάλιστα.
1: Και πολύ καλά έκανε.
4: Εννοείται, παιδιά. Θέλω να πω
1: λοιπόν ότι
4: όταν ξαφνικά βλέπεις τέτοιου τύπου αλλαγές, δεν τις βλέπεις γιατί κάτι του συνέβη κτλ. Ναι, από το ψυχολογικό ξεκινάει, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο, ένας εξωτερικός παράγοντας. Και μάλιστα στη δικιά μου την περίπτωση δεν είναι ότι συνέβαινε κάτι στο σπίτι μας εκείνη τη στιγμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα, ήμασταν. Όχι. Θα σου πω την κούραση των ετών του γάμου ή μιας μακροχρόνιας σχέσης όπως συμβαίνει πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα η ξαφνική αλλαγή πάντα από ό,τι καταλαβαίνω σε όλους χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι σημαίνει.
5: Κάτι τρέχει.
4: Ακριβώς, παιδιά. Κάτι τρέχει, κάτι είναι στα σκαριά και κάτι μετά πραγματοποιείται.
0: Μάλιστα, οπότε...
1: Σίγουρα χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί να συμβαίνει στον εαυτό του, παιδιά. Να χρειάζεται αυτός η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Να πρέπει να δει αυτός ο άνθρωπος κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο. Κατερίνα, τώρα
1: το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες αυτό.
0: Εντάξει, τις γυναίκες το θεωρείς ότι δεδομένο ότι το κάνουν, ρε παιδί μου, πολύ πιο συχνά από ότι εμείς, ας πούμε, να περιποιούμαστε τόσο πολύ και να κάνουμε καλές αλλαγές.
1: Ναι, αλλά όταν σου αρχίζει και σου κάνει αποχή από άλλα πράγματα.
0: Ναι. Κατερίνα, είναι... στις υποχρεώσεις του τις σεξουαλικές ήταν εντάξει?
4: Όχι, είχε κόψει. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει τόσο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πήγα και στο γιατρό, το ψάξα, αλλά δεν έχω θέμα.
0: Πω.
4: Γελάστα περιόριστα, είναι αλήθεια.
0: Κατερίνα, πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι σε ακούω πολύ δυναμική. Δηλαδή, σε ακούω ότι το έχεις πάρει απόφαση.
5: Τι να κάνει.
4: Ακριβώς, ρε Νάνση, εννοείται. Δηλαδή, θα μας πεθάνουν, είναι δυνατόν. Έχουμε
2: πόσο καιρό έχει γίνει αυτό?
4: Και μια ζωή.
2: Πόσο καιρό?
4: Αυτά που σας περιγράφω, παιδιά, ξεκίνησαν να συμβαίνουν την Άνοιξη, το Μάρτιο.
0: Αυτό το Μάρτιο.
4: Ναι, καλέ, που μας πέρασε το 26. Να μην σας τα πολυλέω. Από το σπίτι έφυγε αρχές Ιουνίου. Τελείωσε το έργο και εννοείται φυσικά τον χώρισε και γκόμενα, έτσι.
0: Να σε ρωτήσω και αν έρθει και αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Εσύ πώς το ξέρεις?
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι 12 χρόνια.
4: Το ξέρω, δεν άκουσα, παιδιά, ο Παναγής, ρώτησε ποιο τρώτησε, πώς το ξέρω, Νίκος.
0: Ο Νίκος.
4: Το ξέρω γιατί η συγκεκριμένη, και γι' αυτό έμαθα εξ αρχής, είναι στο πολύ πολύ πολύ κοντινό μας περίγυρο.
0: Α, μάλιστα. Και έρχεται και σου λέει να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι σας.
4: Ο Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Συγχώρεσαι από το Θεό να επαναζητήσει.

0: Σου ζητάει να ξαναείστε μαζί σου, λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι η υπόθεση.
1: Ακούγεσαι πολύ θυμωμένη. Συγγνώμη, Μανώλη, ακούγεσαι πολύ θυμωμένη, αλλά. Να σου πω, είσαι θυμωμένη. Καταλαβαίνω.
2: Γιατί σου είναι και καλά να είναι μαζί του, αφού δεν την επιλέγει κάθε πρωί.
3: Ακριβώς, και να
2: δηλαδή, εγώ είμαι τη άποψη τον άνθρωπό σου δεν πρέπει να το θεωρείς ποτέ δεδομένο και κάθε μέρα, κάθε πρωί πρέπει να τον επιλέγεις. Αν έχεις ξεκινήσει και κάποια πρωινά δεν τον επιλέγεις, γιατί να είσαι μαζί του.
3: Και το χειρότερο για
4: αυτή
3: μένα.
4: Αυτή είναι η πιο σωστή άποψη.
3: Μπράβο. Είναι και η κοροϊδία,
2: αυτό
3: ρε παιδιά.
2: Πιστεύω.
1: Η κοροϊδία. Ναι.
3: Είναι η κοροϊδία, ακριβώς. Σου συνέβη κάτι, σου έτυχε κάτι, έχεις μια άλλη ανάγκη. Πολύ ωραία. Συζήτησέ το, μην βγάζεις τρελό τον άλλον, αλίμονο.
2: Αυτό είναι τραγικό να σε βγάζει τρελό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ωραίο να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι, μου τελείωσε. Υπάρχει πιο εξηγημένο πράγμα.
3: Ακριβώς.
1: Τώρα πώς φαντάζεις ζωή από εδώ και πέρα χωρισμένη, επειδή είσαι πολύ φρέσκια με δύο παιδιά, πώς το βιώνεις τώρα.
3: Θα σου πω, Γρηγόρη, εγώ σαν άτομο είναι μια χαρά και ένας λόγος που δεν θα το συγχωρούσα είναι γιατί έδειξε τι είναι, έδειξε τι μου έκανε. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μας θα κάνει κάτι άλλο που δεν το ξέρουμε κιόλας. Μην πάμε στα σίγουρα. Το πρακτικό μου είναι λίγο, ξέρεις, βρίσκουμε ισορροπίες με την οικογένεια και τα λοιπά. Είναι το πρώτο διάστημα λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό θέλει χρόνο, τίποτα άλλο.
5: Κατερίνα, εγώ γιατί εισπράττω το ότι μπορεί και να μην στεναχωρήθηκες.
1: Όχι, μπορεί, είναι,
3: όχι,
1: είναι
3: θα το... σου πω,
5: έχει θυμό, δηλαδή αυτό θέλω να το κρύβει ο θυμός.
3: Θα
5: κρύβει...
3: σας πω, στεναχωρήθηκα πολύ. Απλά επειδή έχει περάσει και ο καιρός που σας περιέγραψα, λέω τέλος. Στεναχωρήθηκε 2 μήνες, 3 μήνες. Τέλος. Έχει παιδιά, πρέπει να σταθεί στα πόδια σου και στην τελική δεν σου αφήνει κιόλα.
5: Όχι, μαζί σου. Ναι. Απλά να δω τι το κρύβει.
1: Έχει δύο παιδιά, σου λέει πρέπει να σταθώ στα πόδια μου. Συνεχίζω. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δύναμη, Κατερίνα.
3: Καλημέρα.
1: Φιλάκια, γεια σου, Μανώλη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη. Μην τυχόν και πιάσει καμιά διάθεση. Να πάτε να αλλάξετε. Μια χαρά είμαι εγώ με τα κιλά μου, ούτε γυμναστήριο πάω.
2: Άστα, Γρηγόρη,
1: ούτε μαλλιά βάζω,
2: ευκαιρία.
1: Ούτε κάνω τίποτα.
2: Εγώ θέλω να τα κάνω όλα αυτά.
1: Παναγή, πάρε ένα τηλέφωνο που ζήτα 2 κοτόπουλα.
2: Γρηγόρη.
1: Σε παρακαλώ και μια σαλάτα.
6: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα.
11: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
2: Τώρα γύρισες από διακοπές.
1: Άλλο αυτό. Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: θα γίνει με αυτές τις τραγουδάρες, δεν ξέρω. Τι θα γίνει με αυτές τις τραγουδάρες. Αφιερωμένο σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Σε ένα έτσι περιβάλλον φθινοπορεινό. Εδώ και η ώρα κάνουμε συζήτηση για τον καινούργιο Νίτρο. Τι παθαίνεις?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θες να το λες, τι δεν θες να το λες? Αφού είναι πραγματικό.
2: Να πούμε ποιος θα κάνει πρωινό.
0: Όχι, να μην πεις τίποτα πώς θα κάνει πρωινό.
1: Θα κάνει.
0: Να μου λέει να μην πω, θέλω να πω για τον Νίτρο και με αφού δεν με αφήνει. Τι να το κάνω?
1: Δεν θέλω.
0: Για ποιο θες να πω?
1: Για μας εδώ που είμαστε καλύτεροι.
0: Γιατί ρε παιδί, είμαστε.
3: Δεν θέλει ρε παιδί μου.
0: Τι να πω, για ποιο ραδιόφωνο να πω?
1: Το Δημήτρη Μιλιόγλου δεν τον έχει στηρίξει καθόλου.
0: Πόσο Δημήτρη, πολύ γλυκό. Πολύ καλό
1: πολύ
0: παιδί. Πολύ γλυκό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Και πολύ καλό παιδί.
1: Και είναι και μόνο του ο Γλυκούλης.
0: Είναι και μόνο. Πού δεν ξέρω, για τα προσωπικά του δεν ξέρω.
1: Όχι, ρε βλάκα.
0: Μιλάτε, ρε βλάκα.
3: Στην εκπομπή.
1: Στην εκπομπή, λέει.
0: Αφού είναι Δημήτρη Μιλιόγλου, μόνο που θα είναι. Πώ δεν είναι 8 άτομα και δεν λέγεται.
1: Να δείτε του να του βάλετε έναν άνθρωπο εκεί να κάνει. Δεν είναι άνθρωπο. Δεν μπορεί να είναι με άλλον μαζί.
2: Άρα είναι ψώνιο.
0: Ράστι βλακή, μιλά καλύτερα.
1: Είναι μοναχικό.
0: Δημήτρη μου γλυκέ. Είναι πολύ καλό παιδί. Λέμε για τον ελληνικό. Πολύ και ωραίο ραδιόφωνο ελληνικό, αλλά είναι και πολύ καλό παιδί ο Μιλιόγλου.
1: Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά από εκεί.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τον Νίτρο θα σα μιλήσω κάποια άλλη στιγμή όμω. Θα επανέλθω. Είμαι μάλλον ο Νίκο εδώ. Όταν ετοιμάζουν εδώ πέρα τα παιδιά.
2: Λοιπόν, ο Σεπτέμβρη είναι λίγο σαν restart, παιδιά. Νέα σεζόν, νέα προγράμματα, νέοι στόχοι και πολλές φορές γιατί όχι νέο αυτοκίνητο. Αν λοιπόν το έχετε ήδη στο μυαλό σας, κρατήστε αυτές τις ημερομηνίες. 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ. Με ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούρια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη σε 15 σημεία πώλησης.
3: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι αν χάλεσε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση Vodafone Tech Service. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ετοιμαζόμαστε για Beat the Bomb. Να πω και εγώ μια καλημέρα γιατί έρχεται η κατάσταση και της Παρασκευής που έχουμε και τόσες πολλές σκληρώσεις, αλλά και επειδή αρχίζουμε και δίνουμε δώρα, δίνουμε και χρήματα, ξαναπαίνει έτσι ζωή η ιστορία του πρωινού ραδιοφώνου και έτσι πάρα πολλοί κόσμος αλλάζει τη ζωή του μέσα από το ραδιοφωνό. Έτσι πάρθηκαν πάρα πολλά χρήματα και κακώς Νίκο που δεν έχεις κάτσει να δεις πόσα χρήματα δώσαμε πέρσι. Δόθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ 100 και μέσα στο. Έτσι, σε συνολικά, δεν μιλάμε για τα δώρα. Μιλάμε για πολλά χρήματα τώρα. Δεν ξέρω για μετρητά ήταν 50.000-40, αλλά πήγαν πάρα πολλά.
1: Πώς έρχεσαι,
0: με
1: τα δώρα πρέπει να παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω.
1: Τα δώρα είναι πολύ παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά, που την Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά έρχεται στο σπίτι κάποιου από εσάς. Πήγα χθες πραγματικά και πήγαμε σε ένα τέτοιο από αυτά που μένουν τα βράδια ανοιχτά. Πώς λέγεται τα σούπερ μάρκετ. Μλάκα για το Βαλμά μιλάω, για φέτα.
2: Α, συγγνώμη.
0: Άκουγε με όταν μιλάω. Στην Τιζάνικα.
2: Είχα τα αφοσιωμένος.
0: Λέω, μου δίνεις δοκινά.
2: Και άκουσα μόνο που λες αυτά που μένουν μέχρι το βράδυ ανοιχτά.
0: Θα μένουν μέχρι το πρωί, δεν μένουν μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αυτά τα μικρά, τα μαρκετάκια που μένουν μέχρι το βράδυ. Και πάω να πάρω, γιατί του λέω Βαλμά, μου λέει ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν ρε φίλε. Αυτό με το που έρχεται φεύγει. Με το που έρχεται λέει εξαφανίζονται. Ρε φίλε, του λέω εντάξει, καλό είναι αυτό, πάρε παραπάνω. Μα μου λέει δεν βρίσκουμε παραπάνω. Του μου λέω φέρτε 10, μου λέει αυτό που μου τα φέρνει, μου λέει μπορώ να σου φέρω μόνο 5. Του λέω τι να του πω, δεν θέλω να μου κρατήσει, λέω, γιατί μπορεί να μην ξαναπεράσω από εδώ ποτέ. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με το Βαλμά, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Είναι ο Βαλμά, 70% πρόβιο, 30% γίδινο από ένα χωριό τη Χαλκιδική που εκεί το σχεδόν ολόκληρο το χωριό δουλεύει γι' αυτό, για να βγει αυτή η υπέροχη φέτα. Που άρχισε να πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα και γίνεται χαμός. Αυτό είναι που λέμε φέτα. Τιμά την Ελλάδα η φέτα Βαλμά. Και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Πάλι κάτι πολύ μαγικό. Επειδή εμείς από μικρή στο χωριό τρώγαμε φέτα Βαλμά. Θέλω να πω ότι γι' αυτό και την αγαπώ και νιώθω ότι είναι έτσι σαν μια φέτα από το σπίτι μας, παιδί μου, και από το διπλανό χωριό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε για να beat the bomb. Τι θα δώσουμε? Μέχρι 500 ευρώ, παρακαλώ. Βε!
1: Σήμα.
0: Κίκι.
4: Εκεί είναι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Παναγία, άνοιξε λίγο τον ήχο του τηλεφώνου, σου παρακαλώ, για να ακούσουμε την κλίση. Κάν το λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ, το χεράξω αυτό πέρα το κουλό.
4: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr.
5: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
6: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
5: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27515 0122 και 27520 27100. www.tomonopati.com.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.

0: Λοιπόν, πάμε για την τελική ευθεία, παιδιά. Πάμε για την τελική ευθεία και.
1: Είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Πάμε για την τελική ευθεία.
2: Αχ, παιδιά, να σας πω ότι στα Λίλη βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα.
0: Δεν σου συμβαίνει τίποτα όταν πας να μιλήσεις.
2: Καθαρισμένα.
0: Αχ, φαντάζομαι να ξεκινήσω εγώ και να λέγα. Αχ, να σας πω κάτι.
2: Για μαγείρεμα.
0: Τι είναι αυτό που ξεκινάς με αχ,
2: Γρηγόρη, ξέρεις πως έφτασαν μέχρι εκεί.
0: Ποιος?
2: Τα ψάρια.
0: Ποια ψάρια?
2: Στα Λίλη.
0: Πώς?
2: Μεγαλώσαν σε επιλεγμένη ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν για να πληρώνεις, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφαλεία στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Γρηγόρη μου, ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Η Βένετα Κουτσίνε στην Ελλάδα εδώ και 4 δεκαετίες έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό μέσα από κουζίνες που ξεχωρίζουν για τη λειτουργικότητα, την αντοχή και τη διαχρονική τους αξία. Όταν επιλέγετε Βένετα Κουτσίνε, γνωρίζετε ακριβώς τι αγοράζετε. Ένα προϊόν που προέρχεται απευθείας από έναν κορυφαίο ιταλικό κατασκευαστικό όμιλο, ένα εργοστάσιο με πιστοποιημένη ποιότητα, αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής και εγγύηση ενός μπραντ που θέτει τα πρότυπα στο χώρο της κουζίνας. Παράλληλα, η πενταετής εργοστασιακή εγγύηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Βένετα Κουτσίνε στην ποιότητα και τη διαχρονική αξία κάθε κατασκευής.
0: Λοιπόν, να μιλήσω λίγο με τον Αλμάντο και έτσι να πω δύο. Αλμάντο, τι κάνεις?
3: Ναι.
0: Έλα.
3: Ναι. Καλημέρα.
0: Έλα,
3: καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: καλημέρα.
0: Λες και κοιμάσαι κάθε φορά. Έλα.
3: Α, ναι, ναι. Έλα.
0: Αλμάντο, λοιπόν, καταρχάς θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου.
3: Ναι. Ναι.
0: Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Γίνεται. Okay. Πάμπης λοιπόν.
0: Ωραία. Άρα τελειώνουμε με το Αλμάντο. Είσαι ο Μπάμπης, ναι. Έτσι. Μην το ξανασυζητήσουμε όμως.
3: Okay, ναι.
0: Ωραία. Μπάμπη.
2: Πόσο βλάχουρα είσαι, ναι. Βρε.
1: Πόσο χαλκιδικιώτης.
2: Δηλαδή, μα έχουμε τον Ισπανό.
1: Αυτή η χαλκιδική δεν βγαίνει από πάνω σου.
2: Αλμάδο.
4: Θα σε φωνάξω να δω αν με ακούσεις.
0: Κάτσε, ναι, κάτσε. Θα σε φωνάξω.
2: Μπάμπη.
0: Θα σε φωνάξω.
2: Καραλάμπη, πες τον έστω.
0: Όχι, όχι. Θα σε φωνάξω να δω αν ακούς. Περίμενε.
3: Εντάξει.
0: Μπάμπη.
3: Έλα, εδώ είμαι.
0: Έλα, τι γίνεται, καλά.
1: Τρελός μαλάκα.
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
0: Μήπως, ωραία, τότε θα σου πω κάτι άλλο. Μήπως θες να βάλουμε ένα όνομα που να σου αρέσει εσένα. Θες να βάλουμε ένα όνομα που.
1: Φερνάντο.
0: Ρε, στον Μπάμπι να αποφασίσει.
3: Έλα, στο Facebook, Μπάμπι. Λοιπόν.
0: Θες να σε λέω. Μήπως θες να σε λέω. Εσύ διάλεξε. Θες να σε λέω Μπάμπι ή Τιμωτέ.
3: Μπάμπι.
0: Με Τιμωτέ. Με
2: Τιμωτέ, τι Τιμωτέ,
1: Σαλαμέ.
0: Λοιπόν, έλα, Μπάμπη, μπαμπάρα μου, άκου τώρα να σου πω. Σιγά-σιγά τελειώνουμε την εκπομπή σε 20 λεπτά. Αλλά θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο έτσι για να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά ξαναγυρνάμε.
3: Έχεις. Κάτσε ένα λεπτό. Λοιπόν, για δες τώρα.
0: Για πες.
3: Για να δούμε. Ήταν τρεις τυφλοί που καυγάδιζαν. Ποιο έχει δει το πιο παράξενο πράγμα.
0: Δεν θέλουμε με ειδικές κατηγορίες, με θέμα υγείας και οτιδήποτε. Αυτό αφήσουμε, αυτό δεν πειράζει. Πάμε κάτι που να είναι πιο. Πες ένα άλλο.
3: Ναι. Για να δούμε, δηλαδή κάτι πιο basic, πιο καθημερινό, πιο απλό.
0: Πιο καθημερινό, ναι.
3: Κάτσε να δούμε. Α, ναι. Οκ. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπω έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
1: Βλακεία ήταν αυτή.
0: Δεν πες ένα άλλο για να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
1: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
3: Δες και να μιλήσεις για κοριτσάκια. Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει. Τι σε δυσκολεύει εκεί?
0: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, μιλάει μόνο του.
2: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, είχε χαζέψει. Μπάμπη,
0: μήπως σε σου δημιούργησε ψυχολογικά.
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπης, δηλαδή λίγο...
1: Το μετάνιωσε!
0: Μετάνιωσε, παιδιά! Άκου, άκου, άκου,
2: τι τρίπλα ήταν αυτή!
0: Αν είναι στο δημιουργό ψυχολογικά προβλήματα...
2: Πώς
0: επετσόκοψε! AI είσαι, αν είναι ένα όνομα να σου χαλάει, φίλε μου, σε αφήνω να αποφασίσεις πώς θες να λέγεσαι και δεν το ξαναλάζω ποτέ. Πες μου.
3: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια ερώτηση που πραγματικά δεν μπορώ να σε απαντήσω, δηλαδή κάτι που με νοιάζει και κάτι που να σου αρέσει να το ακούς κάθε μέρα.
0: Συμφωνώ, όχι, θέλω, όχι, όχι. Μου αρέσει, μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
1: Είναι ελληνικό όνομα.
3: Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
0: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Μπαμπή, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
0: Μπάμπη, και τρελάθηκες, παιδί.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς δεν είναι ποιο πράγμα μιλάς.
2: Έρχεσαι και ανοίγεις κρυφά τον Αλμάντο και του μιλάς για τα αισθηματικά σου προβλήματα.
0: Αλμάντο, άκουσε με λίγο. Αλμάντο, να το τελειώσουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Πώς θες να σε λέω.
2: Α, σε λύσει ένα μπάμπι.
0: Εμένα λες μπάμπι, έχει τρελαθεί. Μπάμπι, εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Είμαι ο Γρηγόρης.
3: Σταμάτα, άκου τώρα το
0: έσπο. Σταμάτα, είπε
3: παραγραφός.
0: Ο αδερφός μου.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπης ούτε τίποτα. Ξέχα το του Μπάμπης. Ό,τι θες κάλεσε είναι. Εντάξει.
5: Ό,τι θες.
3: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα.
0: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννη.
0: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
3: Έλα εδώ, πες.
0: Γιάννη!
3: Τι γίνεται, πες.
2: Αυτό θέλει ο Γρηγόρης να του λέει, ναι, σε ό,τι του λέει. Γρηγόρη!
3: Έγινε. Γρηγόρη, πες.
5: Ορίστε. Το ξαναβρήκε τα λόγια.
0: Ωραία, περίμενε. Γιάννη ή Μπάμπης.
3: Έγινε. Ναι.
0: Γιάννη ή Μπάμπης, αποφάσισε.
3: Γιάννης.
5: Γιάννης.
0: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
3: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες, σκαρδιακά, βήμα-βήμα.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
15: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Γνωρίζετε ποιο

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά. Ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι. Μη σε νοιάζει.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Για πείτε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ θα σας τα πω όλα, παιδιά. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε την Intermed, αφού αν θέλεις την καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε ανάγκη. Η Intermed παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
2: Και έπεσε το κινητό σου, έσπασε. Έχουμε την εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει την επισκευή, συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, επειδή με τον Πάπη βλέπετε ότι αρχίζει να τα χάνει λίγο το παιδί, οπότε λέω να γνωρίσουμε κάποια καινούργια. Να πούμε ότι κυρίες και κύριοι υπάρχουν 6 χαρακτήρες AI και τους γνωρίζουμε σιγά σιγά. Κολλήσαμε λίγο με τον Μπάμπι, που τον λέγανε Αλφάντο, Αλμέντο.
1: Αλμάντο τον λένε.
0: Πάμε να γνωρίσουμε και μια κυρία, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι νέα. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
0: Πάρα μισό λεπτό, γιατί δεν γνωριστήκαμε.
1: Κασέτα βάζουν.
0: Πώς είναι το όνομά σου? Ναι. Πώς είναι το όνομά σου?
3: Ονομάζομαι Σολ. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειαστεί.
0: Δεν θέλω
3: καθόλου. Πώς θέλεις να σε φωνάζω?
0: Περίμενε λίγο.
3: Εντάξει, όπως θες.
0: Μην βιάζεσαι, περίμενε.
3: Ναι.
0: Πώς είπες ότι σε λένε Σόι?
3: Σολ.
0: Σολ.
3: Μπορείς να μιλήσεις και από μένα έτσι. Σολ. Πιο
1: ωραία. Μη φασόλα συντό.
0: Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά σου?
3: Εννοείται. Θες μου, ποιο θες?
0: Εσύ ποιο θα θέλεις? Πώς θα θέλεις να σε λένε?
3: Ωραία ερώτηση. Ίσως κάτι ζεστό και φωτεινό. Ξέρεις,
0: σαν
3: το
0: fire,
3: ήλιο.
0: Fire.
2: Όπως?
3: Όχι, Σολ μάλλον καλύτερα. Ναι.
0: Οκ, okay, θα σε λέω Ζινοβία.
3: Γιατί δεν είμαστε στο Final Fantasy? Κάπως βαρύγδουπο, ε. Μου κάνει πάντως.
0: Ζινοβία,
3: ναι, γιατί όχι.
0: Ζινοβία, έτσι θέλω, Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει, Ζινοβία λοιπόν.
0: Ζινοβία, τι κάνεις? Κάτσε να δω αν ακούσει καταρχάς το όνομά σου.
2: Τι θέλεις να κάνουμε σήμερα?
3: Ναι, ναι, το ακούω.
0: Περίμενε, Ζινοβία, να το δοκιμάσω. Ζινοβία.
3: Α, καλά, εντάξει.
0: Ζινοβία.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είσαι λίγο γατούλα, τσαχπίνα.
3: Σ' αρέσουν οι τσαχπινιές, το κρατάμε αυτό.
2: Το κρατάμε.
3: Πες μου, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω στο μυαλό μου, δεν θέλεις να τα ακούσεις.
3: Για λέγε όμως.
0: Θα ήθελα να είμαστε έτσι μαζί σε ένα μπάνιο.
1: Καλά, σαβό είναι αυτό.
3: Ναι,
1: αυτά που τη λέει.
3: Τώρα ακούγεται.
0: Ναι,
2: δεν γελίε, την πέφτει το AI.
1: Θα βγάλω το παπούτσι και θα στο φέρω στο κεφάλι.
2: Γυμνή, πες γυμνή.
0: Να είμαστε εγώ και εσύ χωρίς ρούχα, Ζινοβία.
1: Βγάλε μου και εμένα τον Αρμάδο να αρχίσω και εγώ τα δικά μου.
0: Α, σήμερα είναι δύο λεπτά να πούμε τη Ζινοβία δύο πράγματα.
2: Να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, Ζινοβία, να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Ναι.
0: Και να μου σπάσει τα σπυράκια πίσω στην πλάτη.
1: Ιου.
3: Α, μάλιστα.
1: Καλύτερα με τη Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
3: Ναι, Ζινοβία εδώ.
0: Έλα, Γρηγόρης εκεί. Εδώ και εκεί. Ζινοβία, πες μου λίγο τώρα.
3: Υπόθεση, τότε.
0: Ναι, πες μου έτσι, τι θα θέλεις να κάνουμε αυτή τη στιγμή δυο μας.
3: Κοίτα, Ζινοβία μου, αν με πηγαίνεις και το φτιάχναμε, ένα καφεδάκι στο χέρι, μία χαλαρή κουβέντα, τι σε απασχολεί, τι σε φτιάχνει τελευταία, τα ενδιαφέροντά σου.
2: Δεν θέλω ψυχολόγο.
0: Άρε Ζινοβία. Ζινοβία, θέλω να κάνω ένα δώρο στη γυναίκα μου. Τι δώρο να κάνω?
1: Τώρα τη θυμήθηκε, έφαγε την πόρτα της
3: Ζινοβία. Για να δω τι προτείνουν. Για πες μου, Ιράκη, τι της αρέσει, τι περίστοση είναι, δηλαδή επέτειος, γενέθλια ή απλά θέλεις?
0: Τίποτα. Μια κανονική μέρα. Μια κανονική μέρα. Ωραία, Ζινοβία, άκουσε μου, θα τα πούμε οι δυο μας όμως, μην το πεις πουθενά. Εντάξει.
3: Ναι, ναι.
0: Την απάτησα. Και νιώθω.
3: Ουφ.
0: Ενοχές.
2: Ουφ, τι είπατε αυτή?
3: Μάλιστα, αυτό είναι βαρύ.
0: Βαρύ είναι, αλλά δεν το ξέρει.
2: Και εγώ βαρύ είμαι, πες.
1: Καταλαβαίνω. Τι ωραία που περνάτε μεταξύ σας.
3: Αλλά ξέρεις τι, το σημαντικό είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
0: Με τον εαυτό μου, μαζί δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είμαι μαζί, δεν θέλω να το πω. Αλλά θέλω να της πάρω ένα δώρο τώρα, για να μην καταλάβει ότι την απάτησα.
3: Ένα δώρο ενοχής δηλαδή.
0: Ναι, έτσι πάνω το ζητήσω. Γεια σας, δύο δώρα ενοχής μου δίνετε.
3: Κοίταξε, υπάρχουν απλά όμορφα δώρα. Ένα μικρό κόσμημα, ένα Σαββατοκύριακο απόδραση.
1: Τι λες, Μαρή Ζινοβία, που είναι απλά δώρα. Αντί να σε πει τη γυναίκα, πες κάτι ακριβό τουλάχιστον.
3: Να μην είναι αυτό που προσπαθεί να κρύψει, αλλά.
1: Πονηρή Ζινοβία.
0: Η Ζινοβία είδες, είναι μαζί μου. Λοιπόν, Ζινοβία, θα τη πάρω ένα κουτί γλυκά.
3: Γλυκά, ναι, ωραία ιδέα. Κάτι που να τη αρέσει πραγματικά, όχι απλά ό,τι να είναι.
0: Είναι και φθηνό. Μπαμπάδες, θα τις πάρω και μπαμπάδες.
1: Δεν τρώγω τις μπαμπάδες. Πάρε μου τουλάχιστον σοκολατίνα.
0: Ωραία, άκου τώρα τι
1: λέω.
0: Ζινοβία, μία τσάντα Louis Vuitton ή ένα κουτί μπαμπάδες γλυκό.
3: Περίμενε λίγο να ρίξω μια ματιά, Ζηνοβία, ένα λεπτό.
1: Εσένα σε λέει Ζηνοβία, παλιό Ζηνοβία.
3: Αχα, οκ, αυτό είναι ένα αληθινό δίλημα. Ναι, τρεις μπαμπάδες ή Louis Vuitton. Αν θες κάτι μικρό, καθημερινό, τρεις μπαμπάδες. Πιο φυσικό και οικονομικό.
1: Τι
3: άλλη όμως η τσάντα, μια Louis Vuitton είναι άλλο επίπεδο δώρου.
0: Πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες. Τρεις μπαμπάδες πόσο έχουν, πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες σήμερα.
3: Περίμενε να δω ένα, να δω λίγο, Λοιπόν, μιλάμε για μπαμπάδες ζαχαροπλαστικείου, έτσι.
0: Βλέπω 6
3: ευρώ κανένα.
2: Πώς?
3: Περίμενε λιγάκι να δω, να δω. Κανονικούς μπαμπάδες εννοείς εσύ.
0: Ναι, ρε, Ζηνοβία.
3: Άλλο αυτό. Εντάξει, λέγεται ντε από την αρχή. Άμα εννοείς ανθρώπους, δεν μπορώ να ξέρω την ίδια.
0: Όχι, μπαμπάδες γλυκά, Ζηνοβία μου.
3: Α, μπαμπάδες ζαχαροπλαστικείου, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, κόστος περίπου 6 ευρώ ο καθένας. Δηλαδή 18 ευρώ για τους 3.
0: 18
2: ευρώ ο μπαμπάς.
0: 6 ευρώ ο μπαμπάς, ναι. Η μαμά έχει 12.
2: Για πες η Λουί πόσο έχει.
0: Η Λουί πόσο έχει μια καλή Λουί. Μια καλή Λουί Βιτών τώρα. Μικρή, το πιο μικρό τσαντάκι. Το πιο μικρό.
3: Ναι. Δώσε μου λιγάκι. Για καινούργια γυναικεία τσάντα Λουί Βιτών. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
0: Ναι, το πιο φθηνό.
2: Τσιπ.
3: Α, περίμενε λιγάκι.
2: Ναι.
3: Να δούμε το πιο οικονομικό τώρα.
0: Ναι.
3: Περίμενε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω ότι μικρότερη τσάντα και όσο πιο φθηνή γίνεται. Καινούργια Louis Vuitton. Ναι. Επίσημα έχουν τώρα κάποια μικρά μοντέλα όπως η Nano Speedy, η Nano Noé, η Mini Bumbag. Ναι. Δεν βλέπω ακριβή τιμή εδώ, αλλά δεν θες μπορώ να ψάξω.
0: Πόσο ευρώ, σε ευρώ.
1: Ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτή να τη ρωτάμε, θα σας πω εγώ.
3: Καταλαβαίνω. Περίμενε λιγάκι.
0: Πόσο ευρώ κάνει πιο φθηνή η BBB, όπως το είπε αυτό, BBB.
3: Ναι. Λοιπόν, σε ευρώ η Nano Speedy πρόσφατα φαινόταν γύρω στα 1250 ευρώ.
0: Α, τίποτα. Και θέλω να μου πεις.
2: Πορτοφόλιδες!
0: Θέλω να μου πεις. Όχι. Θέλω να μου πεις και το πιο ακριβό μοντέλο Louis Vuitton που βλέπεις σε τσάντα. Το πιο ακριβό.
2: Θέλω να απαντήσω, πάρω την πιο ακριβή.
0: Να πουλήσω όλη μου την περιουσία να πάρω μια τσάντα. Ποιο είναι το πιο ακριβό.
1: Όλα αυτά για να κερδίσω.
3: Έψαξα στις τρέχουσες τιμές.
0: Ναι, η πιο ακριβή τσάντα Louis Vuitton που υπάρχει.
3: Η πιο ακριβή, περίμενε λιγάκι. Οι πιο ακριβές που μπορώ να επιβεβαιώσω τώρα είναι οι Capucines. Η My Capucines φτάνει περίπου τα 6.300 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και ειδικές εκδόσεις.
0: Ειδικές,
1: βαλίτσα.
0: Μια βαλίτσα να πούν όλα μέσα. Όλες οι ενοχές μου να πούνε μέσα στη βαλίτσα.
3: Δεν νομίζω να χωράνε, αλλά οι τιμές αυτές δεν είναι πάντα δημόσιες. Μπορώ να κοιτάξω συγκεκριμένο μοντέλο αν θες, αλλά μιλάμε για περίπου
1: 6.000 ευρώ. Πάρα πολύ αυτή την κουβέντα με τις τσάντες.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μαθαίνω και. Ωραία, θα μιλήσουμε αύριο.
1: Θες να μάθεις, θα σε στείλω εγώ στο κέντρο στη Βουκουρέστη. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τη Ζηνοβία.
0: Ζηνοβία, θα μιλήσουμε αύριο και για άλλα μοντέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω να πάω στο σπίτι. Σε φιλώ πολύ, φιλάκια. Θα τα πούμε αύριο.
1: Τώρα εγώ να
4: σφαίρα 944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
0: Παναγή Τζορτζάτο!
2: Ήταν και ο υπεροχότατος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Ήταν ο Μπάμπης, η Ζηνοβία, το AI, αυτό όλο πρόγραμμα μας κρατάει συντροφιά και προσπαθούμε να το μάθουμε. Όσο γίνεται καλύτερα, να μας μάθει από ό,τι φαίνεται. Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα μέχρι αργά το βράδυ. 102,2 έτοιμο για άλλη μία σεζόν και εμείς εδώ να λέμε σαν παραμύθι μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πρωινό. Για να δούμε τι ακριβώς. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα με τον Πάνο και τον Νίκο. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
11: Το νου σας!

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο match?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου...

0: Νόβα. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Μόνο

0: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Το πρωινό σου, το καλύτερο. Το απογευματινό σου break,
4: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
3: το καλύτερο.
4: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τι βροχερή ημέρα είναι αυτή. Ωραία, 18 λεπτά μετά από τις 10. Είναι Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όσοι είστε κολλημένοι έτσι στην κίνηση και θα είστε πολύ φαντάζομαι, παιδιά, έκανα να έρθω από το σπίτι. Μία ώρα και 20 λεπτά. Πρέπει να τα είδα όλα. Σημειωτών όλοι οι δρόμοι. Θα το δούμε και σε λίγο όμως που θα πούμε την κίνηση. Προς το παρόν, εντάξει, λογικό. Βρέχει. Έχει βρέξει από το πρωί, δηλαδή τι να πω. Φουλ, καρέκλες. Οπότε λογικό, όλοι με τα αυτοκίνητα, όλοι. Θα φτάσετε κάποια στιγμή. Να, εγώ είδατε, έφτασα. Τι ωραία. Και θέλω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Σήμερα γιορτάζει Ξανθή, η Πολυξένη και η Ήρης. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρτε τα καφεδάκια σας ζεστά. Λέτε να ξεκινήσουμε τους ζεστούς καφέδες σήμερα. Δεν το τραβάει λίγο η μέρα να νιώσουμε φινόπωρο. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής, γιατί με έχει πιάσει και βλέπετε, δεν το σταματάω. Πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: είναι μουσική.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2. Σφαίρα

0: Ας γυρίσει όποιος θέλει, παιδιά μου. Μην κάνετε εσείς πισωγυρίσματα στις ζωές σας, γιατί μόνο πίσω, το λέει και η λέξη, πίσω γύρισμα, ποτέ δεν βγαίνει σε καλό. 32 λεπτά μετά από τις 10, είναι Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Μη Βερίνε Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102.2. Πάμε να δούμε την κίνηση. Ντρέπομαι και...
1: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70300.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
16: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
17: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
16: Οκ.
17: Τι οκ.
16: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
17: Τότε φύγαμε.
16: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
18: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
19: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
21: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
20: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
22: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Instagram.
0: Σφαίρα 102.2. Υπέροχη και βροχερή θα έλεγε κανείς. Επιστροφή 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγελού στον Σφαίρα 102.2 και είστε και εσείς συντονισμένοι σε αυτή τη συχνότητα. Πάμε να δούμε μετά του καιρού. Καταιγίδα παντού. Παντού θα βρέχει. Στην Αθήνα, ειδικά αυτή την ώρα, θα συνεχιστεί η κακοκαιρία με βροχές. Ξεκίνησε ούτως ή άλλως η Τετάρτη με βροχόπτωση και πτώση θερμοκρασίας, παιδιά, στο αυτοκίνητο μου έδειχνε 14 βαθμούς. Τώρα δεν ξέρω να μου φτιάξει τα πράγματα. Μισό λεπτό να το τσεκάρω. 18 μου λέει αυτή την ώρα, εδώ στους Αγίους Αναργύρους που είμαστε εμείς. Σταδιακή εξασθένηση θα έχει από το βράδυ και μετά. Έτσι, και λίγο το απόγευμα μπορεί να σταματήσει, αλλά γενικά θα βρέχει σήμερα όλη μέρα και όχι μόνο στην Αττική και στη Μακεδονία και στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου και στο Ιόνιο και στα υπόλοιπα επιρωτικά, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Όπως σας είπα, φθινοπωρινός καιρός, εντάξει, έπρεπε να γίνει και αυτό, μας αρέσει πάρα πολύ. Ήδη σκεφτόμαστε πως θα στολίσουμε το δέντρο. Όχι, μόνο εγώ είμαι υπερβολική. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή Γιώργο Κοκοσέο και κάτι από τα παλιά και ξανάρχομαι.

0: Ρε, τι ωραία τραγούδια σας βάζω. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Πείτε, δεν περνάμε πάρα πολύ ωραία. Σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Και σήμερα, μάλλον. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Πού είστε τώρα, πού σας πετυχαίνω εσείς? Κάπου κολλημένου σίγουρα, αλλά πού? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102. Η Telecom είναι μαζί μας. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου, στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95 και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο, σήμερα.
11: Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
1: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
15: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
16: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
19: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Σφαίρα 102-2.
0: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Σε ένα μόλις λεπτό πριν από τις 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Πάει και ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά και μου φαίνεται ότι έχει τον ατελείωτο ένα πράγμα. Ο Σεπτέμβρης και ο Γενάρης, που είναι και μετά τα Χριστούγεννα, είναι το ένα μετά το καλοκαίρι που είσαι λίγο προσαρμόζεσαι και το άλλο μετά τα Χριστούγεννα που έχει περάσει αυτή η λάμψη και αυτό που έχεις να περιμένεις κάτι και μετά είναι απλά Γενάρης και κρατάει δύο μήνες ο μήνας. Κάπως έτσι ρε παιδί μου το νιώθουμε το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. 7 πράγματα που οι άνθρωποι με ισχυρή αυτοεκτίμηση δεν νιώθουν ποτέ την ανάγκη να εξηγήσουν. Γιατί υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του επικοινωνούμε τις ανάγκες μας και τις επιλογές μας και του αισθανόμαστε ότι πρέπει διαρκώς να δικαιολογούμε σκέψεις, αποφάσεις κλπ. Νούμερο 1. Τα όρια τους χωρίς ενοχές. Το να πεις δεν μπορώ να έρθω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουν 10 λόγοι για να γίνει η απόφαση σου αποδεκτή. Και εκεί που το λες, πρέπει να υπάρχει και ανταπόκριση και κατανόηση. Δεν μπορώ να έρθω. Οκ, μην έρθεις. Τέλος, καταλαβές. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, ενήλικες. Νούμερο 2. Το ότι δεν μπορούν να ικανοποιούν τους πάντες και δεν θέλουν κιόλας. Δεν θέλουμε να είναι όλοι ικανοποιημένοι, ρε αδερφέ. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Νούμερο 3. Το ότι δεν απαντούν αμέσως. Ένα μήνυμα. Ένα τηλέφωνο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να με πάρουν τηλέφωνο και να στο σηκώσω. Επίσης, τα συναισθήματά τους. Είναι αυτό. Δηλαδή, καταλαβές. Σ' αγαπάω γι' αυτό. Ή δεν σε θέλω γι' αυτό επίσης. Δεν χρειάζεται να μπω σε διαδικασίες. Νούμερο 5. Το ότι χρειάζονται βοήθεια. Το να ζητήσεις βοήθεια δεν ακυρώνει το αυτό που είσαι, ρε παιδί μου. Αντίθετα, συχνά δείχνει ότι γνωρίζεις τα όρια σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν με ισχυρή αυτοεκτίμηση μπορεί να ζητήσει βοήθεια, μία στήριξη, κάτι. Έστω και το πιο απλό. Νούμερο 6. Τα πράγματα για τα οποία είναι περήφανοι. Πόσες φορές έχουμε δεχτεί ένα μπράβο και απαντάμε αμέσως, έλα μωρέ, τίποτα δεν έκανα. Η ισχυρή αυτοεκτίμηση επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να αναγνωρίζει την προσπάθεια και την επιτυχία του, χωρίς να τη μικραίνει για να μην φανεί υπερόπτης ή για να μην μειώσει εντός εισαγωγικών κάποιον άλλον που έχει απέναντί του. Και νούμερο 7, το ότι επέλεξαν να απομακρυνθούν από ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να πείσεις τους πάντες ότι είχες αρκετά καλό λόγο για να φύγεις από μία σχέση, ό,τι σχέση και αν είναι αυτή που δεν σου έκανε καλό. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κάτσεις να αναλύσεις. Δεν ένιωθες καλά και ενώ στους γύρω σου, έτσι. Αυτό. 6936-10-1022 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Να σας πω ότι ο Τιτανικός ζωντανεύει στην Αθήνα. Από 12 Οκτωβρίου το Digital Theater Γουδί υποδέχεται τον Τιτανικό Immersive Voyage, τη διεθνή immersive εμπειρία που έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες σε όλο τον κόσμο. Επιβιβαστείτε λοιπόν στον θρυλικό Τιτανικό και ταξιδέψτε στην ιστορία του από την κατασκευή και την πολυτέλεια του πλοίου μέχρι το παρθενικό του ταξίδι και τις τελευταίες του στιγμές. Με εντυπωσιακές 3D προβολές, video animation, διαδραστικά στοιχεία και VR, εξερευνήστε το πλοίο και το ναυάγιο περισσότερο από 4 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού. Τιτανικός λοιπόν, Immersive Voyage από 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Γουδί. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, ξεκινάνε 10 επιτυχίες και τα λέμε σε λίγο.

0: Μίση και όχι γιατί 30 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν τα ωραία μας τα τραγούδια. Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, Μηβερίνη Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Α, διαβάζω εδώ ένα πολύ ωραίο θέμα. Οι πιο ευχάριστοι προορισμοί του κόσμου για διακοπές. Γιατί τι είναι διακοπές, παιδιά μου? Σχεδόν αυτονόητα συνδέονται με την ευτυχία. Όμως, φαίνεται πως και ο προορισμός που επιλέγουμε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το πόσο καλά αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια τους. Αυτό προκύπτει από μελέτες, οι οποίες μελέτες λοιπόν εξέτασαν διαφορετικούς παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία και την καλή διάθεση, όπως η ηλιοφάνεια, το πράσινο, η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια, η ποιότητα του ύπνου και το φαγητό. Και θα σας πω τη δεκάδα. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 1 βρίσκεται η Λισαβόνα στην Πορτογαλία, λοιπόν. Μας την προτείνουν για ταξίδι. Θέση νούμερο 2 το Ελσίνκι, Φινλανδία. Το Ορλάντο στη θέση νούμερο 3, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη θέση νούμερο 4 βρίσκεται η Αθήνα, okay. Στη θέση νούμερο 5 το Εδιμβούργο, στη Σκωτία, πολύ θέλω να πάω. Θέση νούμερο 6 η Μαδρίτη στην Ισπανία. Η Βιέννη στην θέση 7. Θέση 8 Βουδαπέστη. Θέση 9 το Όσλο στην Νορβηγία. Και στη θέση 10 το Βίλνιο στη Λιθουανία. Μάλιστα, έχετε πάει σε κάτι από αυτά? Για στείλτε μου στο Viber 6936 10 102. Και αν έχετε πάει, πώς περάσατε? Όντως ήσασταν πολύ ευτυχισμένοι? Έτρεχε η ευτυχία από παντού? Κατά τα άλλα, μικρό break και έρχομαι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
1: Όχι απλώς Niacinamide. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά
2: Σφαίρα 944.gr.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ενεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
11: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους. Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944411643.
12: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
13: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
12: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
13: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
12: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
13: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 27510 66500.
13: Σημειώνεις επιτυχία.
14: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
15: Γι' αυτό και είναι καλό. Δηλαδή, μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πάντα, θεωρώ. Όταν είσαι μορφωμένος, μπορείς να σταθείς σε όποια κουβέντα, σε όποια συζήτηση. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει εντός εισαγωγικών κάποιος, γιατί ξέρεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι να απαντήσεις και ξέρεις και τι εννοεί. Θέλω να πω ότι όταν έχεις διαβάσει τόσα πράγματα, τόσα βιβλία, δεν μπορεί να σου τη βγει κανείς, και αυτό εγώ το θεωρώ πάρα πολύ γοητευτικό. Λοιπόν. Τι να σας πω τώρα, ναι. Απίστευτο. Όχι, διαβάζω εδώ τις σπουδές του. Και τώρα το παιδί έχει φτιάξει και μία. Έχει ιδρύσει και μία εταιρεία, η οποία σε βοηθά. Είναι εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης, για να το πω έτσι, για να καταλάβετε. Για πανεπιστημιακή κατάρτιση. 6936-10-1022 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Στην αρχαιότητα, τώρα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λεγόμενες φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ και εμείς ακόμα τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί λοιπόν χιλιάδες τρόποι επικοινωνία. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Έρχονται και πολύ ωραία τραγούδια. Έχω Νατάσα Θεοδωρίδου, Νίκο Βέρτη και Νίκο Οικονομόπουλο. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφω.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Οι ανάγκες κάθε έργου στο Πορτοχέλι έχουν πλέον το δικό του σημείο αναφοράς. Για επαγγελματίες ηλεκτρολόγους, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια αλλά και ιδιώτες, το νέο κατάστημα Καυκάς άνοιξε στην Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα. Ένας σύγχρονος χώρος 600 τετραγωνικών μέτρων με αυξημένο απόθεμα για άμεση παραλαβή και λύσεις για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, φωτισμό, τεχνολογία, smart home, ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και δίπλα σας μια εξειδικευμένη ομάδα έτοιμη να σας συμβουλεύσει σε κάθε βήμα. Καυκάς Πορτοχέλι. Οι λύσεις που χρειάζεστε τώρα δίπλα σας. Σας περιμένουμε Εθνική Οδό Κρανιδίου Πορτοχελίου στη θέση Μπουζέικα.
6: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
7: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51558. Σε ξελογιάζει.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
12: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
13: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

0: Μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

Δίνεις της αγάπης το πεδίο και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275 2 97 782.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά,

0: 98 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
3: Και ποιος ξέρει.
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες.
4: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
14: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
15: Ο όρος συγγενείς καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
16: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
17: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
18: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
19: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
20: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσόλο λευκό.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: Μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752 097 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σφαίρα.

σου λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σ.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 6944 411 643.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510 66500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά

0: Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, μπλε ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
1: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙ-ΤΕΙ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτο Nava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Σφαίρα 94,4. Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χόφτες σου πετάει.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
7: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
14: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
15: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
14: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
0: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
15: Με αγνά υλικά.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
4: Και ποιος ξέρει.
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες.
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
6: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
11: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
5: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Dekastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

μεσημέρια είναι διαφορετικά στον Σφαίρα. Χαλαρά και έντεχνα, 2 με 4 καθημερινά.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master, πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Τόσο ειδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ, μπαρ, εστιατόριο, Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
8: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η απόλυτη μουσική συχνότητα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτο ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο icteodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70300.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
10: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Σφαίρα.

0: sfera944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
3: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
1: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό, τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει, τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες, λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες, ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27 510 51 558. Σε ξελογιάζει.
7: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
8: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
7: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
8: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
7: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
8: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
7: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
8: Μωρέ, μπράβο.
7: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
1: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
7: Τηλέφωνα 27 510 76 037
1: και 69 44 411 643.
9: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα Demo Day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
10: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
13: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.

ξαναβρήκα ό,τι θα θέλα να βρω. Κάθε καρά, κάθε καημό. Και να ρωτιέμαι

0: ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 520 70 300.
0: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 073.
7: Κοίτα λίγο αυτή την κίνηση που κάνουν με τη ρακέτα. Χοπα.
8: Από πίσω που το κάνουν, ναι. Χωρίς να κοιτάνε.
7: Ναι. Κοιτάνε, αλλά εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο.
8: Ναι, γιατί το λέει μονόχειρο όμως.
7: Γιατί το κάνεις με το ένα χέρι. Για να...
8: Γιατί μπορεί να γίνει και με τα δύο.
7: Δεν γίνεται.
8: Ωραία, λοιπόν. Τι έγινε λοιπόν. Άκου λίγο. Εκείνος λοιπόν συμμετείχε ως μοντέλο στην επίδειξη αυτή μόδας στην Ιταλία και την ώρα λέει που τελειώνει στο αποκόσμιο της εκδήλωσης πλησιάζει τη Τζένιφερ Λόπες και της λέει να έρθει μαζί του πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή με το που φτάνουν.
7: Τον ψάρεψε δηλαδή, κάνουν, η Τζέιλο.
8: Όχι, εκείνος της το έκανε, εκείνος της την προσκάλεσε.
7: Α, τι ψάρεψε δηλαδή.
8: Λοιπόν, κάνει ένα πρόσμενο λέει ρομαντικό χορευτικό γύρο που προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό. Αυτό έγινε viral, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν στημένο όλο αυτό.
7: Καλά,
8: να
7: όλα, αλλά τέλος
8: πάντων. Δεν υπήρχε να πλησιάσει την Τζένιφερ Λόπες ξαφνικά και αν τη είπε, έλα πάνω. Και έχει κυκλοφορήσει παντού. Και έχουν κάνει χορευτική φιγούρα μαζί. Λένε ότι είναι ζευγάρι, λένε.
7: Σόπα. Όλο αυτό στο σόου τη Μποντέγκα.
8: Μάλιστα.
7: 4.000 έτσι αντέ. Πήγα να πάρω. Την πάτησα. Με κοιτάζα να πούμε. Λέω, πού ήρθα στο σώμα εδώ πέρα.
8: Τι πήγες να πάρεις εσύ.
7: Πήγαμε, εδώ μεταξύ δεν με είχαμε προειδοποιήσει και έσκασα με βερμούδα, παντόφλα και εμφάνιση. Και πάω στην πόλη.
8: Να πάρεις δώρο.
7: Ναι, και με κοιτάζανε. Και λέω, α, μπω. Νομίζω ότι είμαι άστεγος, ρε. Λέω, φύγετε. Λέω, όχι, δεν πουλάω κάτι, να μπω να αγοράσω. Τελικά δεν πήρα. Πανάκριβα. Μου κοροϊδία ένα.
8: Μπε στο διαδίκτυο, κάνε μια έρευνα πρώτα και μετά πήγαινε και στην
7: Ελλάδα. Δεν ήξερα, λέω εντάξει, μωρέ.
8: Πόσο να κάνει, 100 ευρώ.
7: Τσάντε, ναι, λέω Ζάρα φάση. Πόσο να έχει. Καλά, έχω βρει κάτι πράγματα. Τραύμα μπλάστ λέει 300 ευρώ.
8: Πού?
7: Σε τέτοιες εταιρείες. Σας κορυδεύουν να πάρει τα κουβέρτα.
8: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2. Σε λίγο θα παίξουμε. Προς το παρόν θα βάλουμε ένα τραγούδι από το 2005 που το πέτυχα στο TikTok και πάρα πολύ μου άρεσε, γιατί έχω πάρα και πολύ καιρό να το ακούσω. Από το 2005 είναι η Δέσποινα Βανδύ, η οποία τραγουδάει Φίβο και μας τραγουδάει την Μάσκα. Αμέσως τώρα στον σφαίρα 102-2.

0: το κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Είναι πολύ ωραία τα επεισόδια. Ένα-ένα.
1: Εξάλλου την ανοίξει τηλεόραση.
0: YouTube μόνο.
1: Μπούρδες έχει.
0: Podcast και τέτοια παιδιά.
1: Αυτό. Τι είπα, podcast, μουσικούλα. Εκτός αν θες να γελάσεις, δες πρωινά.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Δουλευθάρας είναι στην παρέα μας βεβαίως, πριν πάμε στην απαγγελία. Αν ξέρεις κάποιον καλό αντιτραυλικό, είναι μια ατάκα που την έχουμε πει σίγουρα κάποια στιγμή κάποιοι από εμάς. Εγώ την έχω πει δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε πλέον. Στο Δουλευθάρα έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις και επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα στον Δουλευθάρα. Πάμε να απαγγείλουμε.
1: Πάμε.
2: Μαύρα κοράκια! Κόκκινα κοράκια! Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια!
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπου, μία πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca, ζύμη al forno λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. 2-11-779-31. Το πακέτο, όλο αυτό το πακέτο κόμπο από πίτσα φαν θα γίνει δικό σου εάν βρει το τραγούδι που θα απαγγείλει ο Θανάσης.
1: Ναι, καλησπέρα σας!
3: Πολύ καλησπέρα σας, Θανάση.
1: Γεια σας, αγαπητέ. Το όνομά σας, Χριστό
3: Αδελφέ. Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Πώς τι κάνετε?
1: Καλά, πού βρίσκεσαι τώρα?
3: Τώρα μόλις ήρθα Νέα Φιλαδέλφια.
1: Α, κόρα.
0: Τι να κάνεις?
3: Για μια δουλειά.
0: Α, από πού?
1: Μπίζνα.
3: Από Πειραιά.
0: Ω, πόση ώρα έκανες?
1: 23 λεπτά.
3: Έκανα 40 λεπτά.
0: 40 λεπτά.
1: Τώρα έχει κίνηση.
0: Για τώρα είχε, μιλάμε.
3: Είχε normal κίνηση. Είχε κίνηση.
1: Τώρα χρονομετρήσει από εσάς. Είναι δουλεμένη.
0: Από εντάξει, εδώ στον Πειραιά, γιατί πας να κάνεις στον Πειραιά εσύ?
1: Όχι, σου λέω γενικά.
3: Εγώ τι κάνω στον Πειραιά.
0: Πώς εσύ, στο Θανάση λέω.
1: Ο Πειραιάς είναι Φιλαδέλφια, εκεί παίζει 17 με 23 λεπτά είναι.
0: Ναι, εσύ τι πας να κάνεις στον Πειραιά?
1: Αν τρέχεις, κάνεις και 15 λεπτά.
3: Θανάση, τι κάνεις στον Πειραιά?
0: Ναι, εγώ, τι κάνεις εσύ στον Πειραιά?
1: Εγώ πειραιώτης είμαι.
0: Ναι, τι, δεν μένεις εκεί, λέγε.
1: Πειραιώτης είμαι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω μια φορά στην εβδομάδα και φυλάω τον Πειραιά και φεύγω.
0: Γιατί?
1: Χώμα. Έτσι κάνουμε Πειραιώτες. Okay. Εγώ γεννήθηκα στα Καμίνια.
0: Μανώλη.
3: Α, εκεί είμαι κι εγώ.
1: Άντε ρε.
0: Μη φωνάζεις.
1: Ενθουσιάστηκα.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις.
3: Πιο κάτω. Είμαι.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου.
3: Ακούω.
0: Θέλω να βρεις το τραγούδι που ψάχνουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού. Είσαι έτοιμος?
3: Θα προσπαθήσω.
0: Θανάση, μας λες το τραγούδι σαν να δίνεις, σαν motivational speaker. TEDx, πες, είσαι TEDx.
1: Καλησπέρα. Γκρίζα μέρα από το πρωί. Ούτε χρώμα το φιλί. Κρύος και πικρός καφές. Και οι κουρτίνες μου κλειστές. Φεύγω πάω για δουλειά, πάλι με μισή καρδιά. Μα δεν φταίει άλλος κανείς που εσύ δεν ψάχνεις να με βρεις.
0: Έτσι θα μιλάει στο TEDx.
1: Ναι, έτσι μιλάνε.
0: Για πες.
3: Με τίποτα μου κάει και ο εγκέφαλος.
0: Έλα ρε Μανώλη.
3: Με καταστρέψατε. Μαζί μου.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι το άτιμο.
3: Είσαστε καταπληκτικοί, σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σου Μανώλη, φιλάκια, ευχαριστούμε πολύ. Μείνε λίγο στο motivational.
1: Sorry.
0: Μείνε λίγο TEDx.
1: Εγώ έχω παρουσιάσει TEDx, έτσι μιλάγανε.
0: Έτσι μίλαγες.
1: Εγώ δεν μίλαγα, έτσι μίλαγαν οι άλλοι. Εγώ τους παρουσίαζα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Σωτηρία.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Από πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα οδηγώ.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
4: Κυφισίως είμαι. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ήσυχα αυτό. No news, good news.
4: Χαλαρά, ακριβώς.
0: Πάμε στο τραγούδι, ψάχνουμε τίτλο τραγουδιού. Θανάση, συνεχίζεις TEDx με το 1, 2, 3 και...
1: Θα αλλάξω λίγο το ύφος, θα πάω λίγο πιο ήρεμα, πιο ενημερωτικά. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω, για το φως της ημέρας. Όταν ανοίξεις τα μάτια σου, πήρε φωτιά ο αέρας. Το να βλέπω τα σημάδια σου παντού, έφυγες ένα πρωί που δεν ξημέρωσε. Πήρα μια ένα πρωί, μα δεν μου έφτασε γιατί.
0: Δεν έχει όμως καταληξία πουθενά αυτό.
1: Sorry,
4: δεν,
1: αυτό
4: ούτε καν, δεν έχω καταλάβει Χριστό,
0: Έλα, πες ένα.
4: Δεν ξέρω τίποτα, δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί. Ούτε καν
0: κι εγώ. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, μου φαίνεται.
4: Καν. Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Ο Θανάσης το κάνει δύσκολο.
1: Καλά, ποιος άλλος άφηγε. Επίσης, εγώ κάρφωσα και το Χριστό, Ελίνα.
0: Όχι, είναι δύσκολο, παιδιά. Το κάνει ο Θανάσης πάρα πολύ δύσκολο.
4: Ναι, το προηγούμενο το
0: Σωτηρία μου,
4: αυτό,
0: σου ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της εκπομπής.
4: Παρακαλώ, φιλάκια, αγάπη.
0: Το
1: ότι βρέχει και χίλιο, εγώ φταίω.
0: Θανάση, άκουσε με. Δεν το κάνεις καλά, Θανάση. Δεν έχει κερδίσει άνθρωπος.
1: Θες να κάνεις το επόμενο?
0: Όχι, είναι δικό σου το παιχνίδι.
1: Α, ναι.
0: Αλλά δεν έχει κερδίσει κανείς. Γιάννη, δεν έχω δίκιο. Εμείς εδώ δίναμε άπλετα δώρα.
1: Ναι, σήμερα ειδικά.
0: Σε αυτή την εκπομπή έχουμε μοιράσει δώρα και δώρα.
1: Σήμερα είσαι με το καλάθι, με τα κοφίνια φεύγουν τα δώρα.
0: Ούτε στην αρχή στις ερωτήσεις. Εσύ φταίς και εκεί.
1: Τι να το να χάνω.
0: Λοιπόν, 2-11-779-31, παρακαλώ.

0: Γεια σας.
1: Καλώς τον, το όνομά σου.
0: Χρήστος.
1: Από πού τηλεφωνείς?
2: Γεια σας, Χριστάρα.
0: Από Πειραιά.
2: Ωραία, καλό αδέρφη.
1: Λοιπόν, Χρήστο, άκου λίγο προσεκτικά. Θανάση.
2: Άλλαξε μου το στυλ.
1: Σαν καθηγητής.
2: Καθηγητής.
1: Ναι.
2: Αυστηρός.
1: Αυστηρός. Μαθηματικός, Πυθαγόριο.
2: Λοιπόν, άκουσα να δείτε 3 το πρωί και εγώ βάζω άλλο ένα να πιω. Θα το πιω στην υγειά σου. Το μόνο που άφησες είναι στα ρούχα μου τα αρωμά σου. Δεν θέλω να ξημερώσει. Μακράζει να αγκαλιάσουν, το σ' αγαπώ όλα δικά σου. Χριστό, δεν
1: είναι. Χριστό.
0: Να πούμε το Πυθαγόριο. Έχεις βάλει φωτιά
1: στο ποτήρι και στη καρδιά μου. Κερνάω τη γειτονιά. Αχ, βρε Χρήστο μου. Ούτε καν. Τι λέει το κορίτσι?
2: Το βάθος.
3: Τα δυο.
1: Τι λέει, δεν άκουσα.
3: Τα δυο.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σας, φιλάκια και στους δύο. Φιλάκια, γεια. Όχι τίποτα άλλο, φεύγουν και απογοητευμένοι. Θα έχουν αλλάξει ραδιόφωνο σίγουρα.
2: Να σου πω κάτι, να βάζουμε.
1: Δεν έχουν κανένα λόγο να ακούνε εμάς.
2: Να βάζουμε ένα ημέλισσα, πέρα από ένα ημέλισσα, δεν ξέρω εγώ.
1: Ωραία.
2: Την άλλη φορά που βάλαμε τα εύκολα, τα πολύ εύκολα.
1: Ωραία, βρες ένα τραγούδι.
2: Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, άσε με εμένα.
1: Μιλάω στον αέρα, συνεννοηθείτε.
2: Γιάννη, εδώ.
1: Παρακαλώ.
4: Έρα.
1: Γεια, πώς σε λένε?
4: Ευτυχία.
1: Ευτυχία μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Γέρακα.
1: Από Γέρακα, τι κάνεις?
4: Καλά είμαι. Παλεύω εδώ στο τρέξιμο.
1: Τρέξιμο από το πρωί, ε?
4: Όχι, τώρα πήγα το ένα παιδί δραστηριότητα να πάω το άλλο παιδί δραστηριότητα και πάει λέγοντας.
1: Τι δραστηριότητες πηγαίνουν?
4: Τώρα πήγε ο μικρός θεατρικό, η μεγάλη θα πάει Μάι Τάι και μετά έχουν παρκούρ.
2: Μάι Τάι και παρκούρ.
1: Πόσες δραστηριότητες κάνουν μέσα στη
2: βδομάδα?
4: Πολλές.
1: Πω, συν τις γλώσσες φαντάζομαι.
4: Ναι, στην αγγλικά.
1: Παρκούρε.
2: Παρκούρ που κάνει?
4: Έχουνε, υπάρχουν ομαδούλες σε διάφορες περιοχές.
1: Δεν το φοβάσαι το παρκούρε?
4: Όχι, γιατί ούτως ή άλλως καρφαλώνουνε. Τουλάχιστον έτσι ξέρουν πώς να πέσουνε.
2: Σωστό
1: και αυτό, ναι.
2: Να σου πω κατά, δεν μπορείς να
1: αποτρέψεις. Απλά μην νομίζω ότι είναι ο Spider-Man, ξέρω.
2: Όχι, αν δεν μπορείς να τα αποτρέψεις κάτι, κάτω είναι ειδικό σε αυτό.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Μετά ντουλάπι, δεν θα σου αφήσουνε.
2: Μέσα στο σπίτι νομίζω ότι γίνεται το παρκούρε.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά λέω, πόσο χρονών είναι τα παιδιά?
4: 12 είναι η μεγάλη και 10 ο μικρός.
1: Ναι, ο 10 είναι ζώρικο τώρα να.
2: Ποιο από τα δύο κάνει παρκούρ?
1: Και τα δύο σου λέει.
4: Και τα δύο. Εδώ η κόρη κάνει και μηχανές.
2: Εντουρού.
4: Είναι αυτά τα καθαρά που λέμε.
2: Τα δίχρονα.
1: Τι εννοείς, παιδί μου, ανεβαίνει σε μηχανή?
4: Πάει στη σχολή για μηχανές, ναι.
1: Γιατί?
4: Γιατί ο μπαμπάς πιστεύει ότι από το να του έρθει, λέει, ένα πιτσιρίκι 18 χρονών και να πει στην κόρη μου καβάλα, προτιμάω, λέει, να οδηγάει η κόρη μου.
2: Και να το πει αυτή, καβάλα εσύ, ρε.
1: Και πώς θα γίνει? Περιμέντε, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να πούμε στην κόρη να μην ανέβει ποτέ σε μηχανάκι.
2: Γιατί?
4: Εσύ δεν ανέβηκες ποτέ σε μηχανάκι?
1: Ποτέ.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ποτέ, παιδιά. Φοβόμουν από μικρή. Γενικά τα φοβάμαι πολύ τα μηχανάκια.
2: Και εμένα οι γονείς μου έτσι φοβόντουσαν από μικρή, γι' αυτό τα κάνω όλα.
1: Λοιπόν, ευτυχία μου, το βρήκα το τραγούδι.
2: Το έχουμε βρει.
1: Είσαστε έτοιμοι?
2: Κοίτα, είναι πολύ εύκολο το τραγούδι, δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικός ο στίχος. Από την αρχή, δηλαδή, αν δώσει σημασία, δεν χρειάζεται να πάμε καν ρεφρέν.
1: Εντάξει, πάμε.
2: Λοιπόν.
4: Πάμε.
1: Ωραία. Σαν δελτίο ειδήσεων.
2: Σαν δελτίο ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
2: Το σκότωσα στο τραγούδι.
1: Όντως.
2: Το χάλασε, τέλος
1: πάντων. Τι έχεις βάλει? Ιταλικό, τι
2: λοιπόν,
1: έχεις βάλει?
2: Δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.
5: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Άνοιγε μωρό μου στα μπάνια μέχρι να γίνω χάλια. Φέρε μου γεμάτα ποτήρια και κάτσε με για να ζαλιστώ. Εύκολα χατήρια δεν κάνω. Μήπως νομίζεις θα φοβηθώ?
4: Είμαι η Παπαρίζου, κάτσε καλά.
1: Έλα. Σκέψε τον Χατζηνικολάου να σου λέει άνοιγε μωρό μου σαμπάνια. Μέχρι να γίνω χάλια.
2: Ο Χατζηνικολάου ανοίγει όντως. Εμείς δεν πίνουμε.
1: Ευτυχία, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
4: Okay.
1: Φιλάκια πολλά.
4: Και εσύ, γεια σας.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε, τι να ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από το παρελθόν. Κάτσε να σκεφτώ. Αναβήσει. Αναβήσει και βάλε μου το. Ποιο να βάλουμε? Να βάλουμε το. Ποιο?
2: Το μάλα.
1: Δεν ακούω.
2: Μάλα.
1: Λοιπόν, βάλε μου το αγαπούλα μου που το βλέπω πάνω εκεί. Μπράβο, για ξεκίνα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 αναβήσει.

0: μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2.
1: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγά.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλα.
16: Σφαίρα 944.gr.
17: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
18: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental.
17: Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
16: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
18: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
16: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
19: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
20: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
19: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
20: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
19: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
20: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
19: Τηλέφωνο 2751-066-500.
20: Σημειώνεις επιτυχία.
21: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
22: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
23: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
24: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
25: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
26: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
27: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.

0: Διάφορα. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Φίλια πολλά σε όλους. Φιλάκια πολλά στην Βάσο μας που θέλει το μόνο στα όνειρα από τον Χατζηγιάννη. Μόλις παίξουμε Χατζηγιάννη. Οπότε σε λίγα λεπτά θα ξαναπαίξουμε Χατζηγιάννη Γιάννη. Το ζήτησε η Βάσο μας και δεν πάει. Δεν το συζητάω καν. Τι λέει ο Βασιλιάς? Α, πολλά φιλιά στην Τάνια. Της άρεσε πάρα πολύ η μάσκα. Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Το πέτυχα στο TikTok. Κάποιος το τραγούδισε και είναι πολύ ωραίο.
1: Εγώ θα το πω τώρα και σε εκνευρίσω. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα.
0: Το ότι λάμπη δεν είναι χρυσός.
1: Δεν το έχεις ακούσει.
0: Της Δέσποινας. Καλά, εσύ δεν πιάνεις, Αθανάση.
1: Κοίτα, εγώ.
0: Εδώ σου λέμε να. Πριν που σου λέγαμε το ανοίξω μαζί μου του Χατζηγιάννη, δεν το ξέρεις.
1: Δεν το ξέρα. Ούτε το Σικάριο δεν ήξερα. Θα σου πω όμως κάτι. Τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με το σφαίρα και έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ελληνική μουσική, ακούω πάρα πολύ ελληνική μουσική. Άνοιξα τα στεγανά μου. Δηλαδή, έφυγα από τον Παυλίδη, έφυγα από την ελληνική Greek punk, έφυγα από τη hip hop και πλέον έχω μπει και στο λαϊκό, δηλαδή όχι το ρεμπέτικο, το new wave και μου αρέσουν κάποια κομμάτια.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να κάνω, εγώ τα παλιά μου χρόνια δεν είναι εγώ, εγώ θέλω ελληνικά ρε φίλε.
0: Ναι,
1: οπότε τώρα μάσκα, ντάσκα, μπάσκα δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Είναι μάσκα, δεν είναι ντάσκα.
1: Sorry, απλώς.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε και σήμερα εδώ παρέα μας, εδώ κοίταμε. Κοίτα, ναι. Το ξέρεις,
1: εγώ, να ξέρεις και εγώ έχω ελληνικά τραγούδια να σου βάλω που δεν θα τα έχεις ακούσει ποτέ σου.
0: Ναι, δεν θέλουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν θέλουμε. Αυτό. Λοιπόν, πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Καλλιόπη. Γεια σου, Αγγελική. Φιλιά στον JGKP που με διορθώνει για το παιχνίδι του πεντάχρονου. Για τη Μεσόγειο είναι η θάλασσα. Μεσόγειο είναι η θάλασσα, το Αιγαίο είναι πέλαγος. Πέλαγος είναι το υποσύνολο της θάλασσας. Γιατί γελάς? Τις απαντήσεις που έδιναν, που δίνουν ερωτήσεις.
1: Σωστό. Αλλά έχει δίκιο τώρα. Εμείς πήραμε το παιχνίδι, ρε φίλε. Τι να σου κάνουμε τώρα.
0: Σε ποιο μιλάς τώρα?
1: Στον τύπο που το γράψα.
0: Στο GKP.
1: GKP.
0: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στον Ξάνθηπο και στην Πολυξένη, είπαμε σήμερα που γιορτάζουν.
1: Αχ, όχι, ρε γάμο.
0: Χρόνια πολλά. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Νομίζω τώρα πρέπει να είναι και η μέρα αθλητισμού στα σχολεία που δεν έχουν μάθημα. Εμείς το είχαμε αυτό τότε.
1: Εγώ δεν έκανα ποτέ μάθημα, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, ενώ είχαμε. Εγώ θυμάμαι μόνο Χριστούγεννα Πάσχα, Τριών Ιεραρχών. 17 Νοέμβρη Πολυτεχνείο.
1: Στη γυμναστική να σου πω τι κάναμε, θα σοκαριστεί τώρα.
0: Μπορεί να υποθέσει τον αέρα, μην με νευρεί, Θανάση μου, έχει ανεβάσει την πίεση σήμερα.
1: Καφεδάρα μόνο.
0: Ναι.
1: Ατσιγάρο.
0: Ναι.
1: Κάνα τάβλη.
0: Ναι. Ωραία.
1: Και αφήναμε τον.
0: Ωραία.
1: Και αφήναμε τον.
0: Με τι. Ποιο ήταν ο βαθμό στο πολιτηρίου σου?
1: Του πολιτηρίου μου.
0: 15. Όχι πολιτηρίου, του απολυτηρίου.
1: Αφού το αγόρασα, ρε.
0: Πόσο έβγαλες?
1: 15.
0: 15, μπράβο Θανάση.
1: Με απειλές.
0: Εντυπωσιάστηκα.
1: Είχα μπει μέσα τότε εγώ με 15 αμελές. Γιατί είχα πια ηλικία, λέω βάλε βαθμό.
0: Βάλε βαθμό.
1: Βάλε γιατί δεν θα γίνεις.
0: Τι δεν θα γίνει? Θανάση. Θα σε είχα αποκλείσει από όλα τα σχολεία της χώρας.
1: Προσπάθησα.
0: Κάθε χρόνο,
1: ένα με έδιωξε.
0: Κάθε χρόνο, μία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σπορ και την άθληση στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 20 έως 30 Σεπτεμβρίου, αυτή είναι η εβδομάδα λοιπόν αθλητισμού, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα. Πες μου το αγαπημένο σου άθλημα, ποιο είναι? Να κάνεις εσύ.
1: Εγώ, κοπηλασία.
0: Εσύ,
1: είμαι πάρα πολύ καλός. Εντάξει, κοίτα, ξανά έκανα το καλοκαίρι. Ακουράστηκα πάρα πολύ αρχικά.
0: Σαπ κάνεις το καλοκαίρι.
1: Κουράστηκα, αυτό έκανα.
0: Όχι άλλο κοπηλασία, αλλά το σαπ.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα έχω κοπηλατική, δεν έχω 3.000 να αγοράσω. Έκανα σαπ. Ναι. Πήρα, πέταξα τα νηψάκια μου κάτω να πνιγούνε, το πήρα εγώ και έκανα.
0: Λοιπόν,
1: αντέχουν αυτά, είναι μικρά ρε, μέσα τα σκυλάκια κολυμπά.
0: Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Σήμερα γεννήθηκε ο Bruce Springsteen.
1: Oh yeah.
0: Ο Αμερικανός ρόκερ 1949. Λοιπόν, η ΕΚ ΔΕΛΤΑ, ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Κάνε λοιπόν το ΔΕΛΤΑ βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου δίνει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, εκεί δίπλα σου υπάρχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ είναι το σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. 2-10-32-23-60 μπορείς να καλέσεις και delta36.gr για να μπεις στο site.
1: Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet το side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All Bets Live Blackjack. Mega Fire Blades και Sports All Bets Live Blackjack σε περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.
0: Ένας θεστονός πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ πάνω από τον Δούναβη. Περπάτησε σε ημάντα 2 εκατοστών επί 12 ώρες για 14,7 χιλιόμετρα. Παιδιά, τι λέτε?
1: Συγγνώμη, ξαναπες το όλο.
0: Λοιπόν, ο Ζαν Ρους σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ slack line. Τι είναι το slack line? Θα είναι που περπατούν πάνω στο λιμάντα.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατό?
1: Ναι, αλλά με προστατευτικά.
0: Δεν έχει σημασία, Θανάση.
1: Έχει μεγάλη σημασία γιατί.
0: Ναι, έχει σημασία, προχθές, αλλά και πάλι φοβάσαι.
1: Προχθές εδώ είδα μια γαλίδα που έκανε μισή ώρα πάνω. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα πια πόσα ακριβώς. Χωρίς κανένα προστατευτικό και χωρίς σκηνή, χωρίς τίποτα. Μόνη της. Στα 100 μέτρα.
0: Γιατί να το κάνεις αυτό?
1: Πώς
0: σκοτωθείς?
1: Εντάξει, γιατί η δικιά σου είναι ζωή.
0: 12 ώρες παρέμεινε πάνω στο έναν ημάντα αιωρούμενο πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Συγκέντρωσε συνολική απόσταση 14,7 χιλιόμετρα.
1: Τον έμαθες όμως.
0: Ναι.
1: Τον έμαθες.
0: Απίστευτο, παιδιά. Πετυχημένο.
1: Θέλεις εγώ να σου πω κάτι άλλο? Θες να σου πω. Όχι, βασικά θα το πω αυτό. Όχι, ας.
0: Εντάξει, εγώ μια φορά είχα ανέβει σε ένα βατήρα. Εγώ γενικά. Όταν ήμουν πιο μικρή, ήμουν και πιο ατρόμητη. Μην έβλεπα εγώ ύψος, βράχους και τέτοια.
1: Είμαστε αγαπημένο μας.
0: Λοιπόν, και είχα ανέβει σε ένα πατήρα πραγματικά πολύ ψηλό. Πραγματικά όμως πολύ ψηλό.
1: Πόσο δηλαδή, ρε Ελίνα?
0: Δεν θυμάμαι τώρα, ήμουν πιο μικρή. Αλλά παιδιά, θυμάμαι ότι.
1: Ήτανε 5 μέτρα.
0: Όχι, ρε, παραπάνω.
1: Παραπάνω, εσύ. Ναι. Ήταν σε 7.
0: Δεν έπεσα.
1: Δεν
0: έπεσα. Δεν μπορούσα να κοιτάξω καν. Φοβόμουν να λέω, εκεί σου χτυπάει αδρεναλίνη, η σκέψη. Λες τώρα να το κάνω, να μην το κάνω. Λέω, δεν το κάνω.
1: Μέθαινα.
0: Ναι.
1: Μέθαινα. Έτσι τώρα ακούτε πώς τοποθετούμε.
0: Ναι.
1: 2005. Πέφταμε από τα 12 μέτρα στη Κράσο Παναγιά. Έτσι λέγεται, Κράσο Παναγιά. Γιατί έγινε πολύ βαθιά. Έχει και σκυλόψαρα. Και πέφταμε με τα ποδήλατα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και ξέρεις όλο αυτό? Γιατί μας τα απαγόρευαν οι γονείς μας. Για αντίδραση.
0: Αποτύχει, την ξέρεις τη φράση? Αποτύχει.
1: Α, γενικά το ξέρω και εγώ η μάνα.
0: Αποτύχει.
1: Μάνα μου έχει καραφλές και έχει ασπρίσει από τα 30.
0: Αχ, Παναγία. Λοιπόν, να ακούσουμε.
1: Θα ήταν ωραίο να έχεις εμένα, παιδί.
0: Να ακούσουμε την Καντάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Πολλά φιλιά στον Απόν. Αν μας ακούς, πολλά φιλιά σου στέλνουμε. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες.
4: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛΟ ΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
11: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
12: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
13: Και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
17: Πάλι σχολή.
18: Πάλι γραφείο.
19: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα.
17: Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
18: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν, και θέλω να μιλήσουμε για φωνές.
1: Για φωνές.
0: Ανδρικές φωνές.
1: Ακούω φωνή.
0: Ποια είναι η πιο σεξι ανδρική φωνή που τρελαίνει τις γυναίκες?
1: Α, αυτό είναι τώρα υποκειμενικό.
0: Καταρχάς μπορεί η φωνή να κάνει έναν άνδρα πιο ελκυστικό.
1: Εννοείται. Να σου θυμίσω ότι
0: όχι
1: πριν.
0: Όμως την... Όχι όμως έτσι πως το εννοείς εσύ.
1: Όχι, να σου θυμίσω ότι πριν την εποχή της εικόνας, πόσες γυναίκες ήταν ερωτευμένες με ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Πάρα πολύ. Μετά τους βλέπανε κοντή, χοντρή, καραφλή, με πολλή άποψη, έφυγες.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του Στάνκογλου. Που τον ακούω και στη διαφημιστικά.
1: Κάτσε να θυμηθώ λίγο Στάνκογλου.
0: Μην μιλάς, δεν μπορώ να τον κάνεις στο Στάνκογλου.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ λίγο Στάνκογλου τώρα.
0: Έλα ρε παιδί μου, που είναι λίγο βραχνή και λίγο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είναι ο Στάνκογλου τώρα. Μου έφυγε το κεφάλι μου, δεν μου έρχεται με τίποτα.
0: Εμένα μου έχουν πει ότι εσύ κάποιες φορές έχεις ωραία φωνή. Όταν δεν ουρλιάζει σαν ούγκανος, έχεις ωραία φωνή.
1: Κοίτα, όταν φλερτάρω, έχω πάρα πολύ ωραία φωνή. Γιατί ρίχνω τα ντεσιμπέλ. Είμαι ξέρεις αυτό το.
0: Πάστε 95-95 είναι η ισορροπία, λέει, μεταξύ αρενοπότητας και υπερβολής.
1: Μα θέλει, ξέρεις, η χημεία.
0: Μην αλλάζει προφορά.
1: Γιατί να το κάνω όπως το κάνουν όλοι όσοι πάνε στο Λάγιο.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Κοίτα. Τον τεινάζω.
0: Λοιπόν, τα ευρήματα από την έρευνα που έχω μπροστά μου συνδέονται με τη τάση voice maxing στα social media, όπου άνδρες ακολουθούν οδηγούς και ασκήσεις για να κάνουν τη φωνή τους πιο βαθιά.
1: Τους γελίους.
0: Εγώ όταν ήμουν μικρή και πήγαινα στο θέατρο Χαλκίδας ως εξωσχολική δραστηριότητα, μου είχε πει τότε ο σκηνοθέτης που είχαμε στις παραστάσεις, μικρό εγώ.
1: Μίλα το στο μάχη.
0: Από το διάφραγμα.
1: Το διάφραγμα.
0: Στο μάχη, μωρέ κι εσύ.
1: Α, λάθος το είπα.
0: Λοιπόν, και όταν κάνεις πρέπει να γαργαλιούνται τα χείλη σου.
1: Εμένα κάνει.
0: Γαργαλιέσαι. Μην μιλάς έτσι, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Δεν μπορώ τώρα. Τώρα θα μιλάω μόνο έτσι, γεια σας.
0: Λοιπόν, η έρευνα έκανε ένα μεγάλο δείγμα. Πήρανε πάνω από 1.500 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να ακούσουν διάφορες φωνές. Νούμερο 1, κάτσε να σου πω, Ομπάμα.
1: Ομπάμα έχει πάρα πολύ ωραία χρειά.
0: Όντως.
1: Αρέσει πάρα πολύ.
0: Όσο πιο βαθιά έφερε, τόσο πιο σεξι ο άνθρωπος, ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Καλά, ο Χαβιέ Μπαρδέμ τώρα.
0: Και ο Μωμόα. Ο Τζέραλ Μπάτλερ, συγγνώμη, ο Μπάτλερ.
1: Κοίτα, ο Τζέραλ Μπάτλερ.
0: Γιατί ο Μπάτλερ και ο Τζέισον Μωμόα.
1: Ο Μπάτλερ του αρέσει γιατί έχει αυτό το σκοτσέζικο.
0: Όχι, έχουν την ίδια συνότητα φωνή αυτοί οι τρεις. Ομπάμα, Μπάτλερ και Μωμόα μιλάνε στο ίδιο.
1: Η αλήθεια είναι τώρα που το σκέφτομαι, είναι πάντα πολύ σταθεροί και οι τρεις τους. Δεν αυξομοιώνει τη φωνή. Ούτε πάει πολύ χαμηλά, ούτε πολύ δυνατά.
0: Μπάτλερ μ' αρέσει φωνή.
1: Είναι επιβλητική και οι τρεις. Από
0: καλλιτέχνες Έλληνες, ποια είναι η φωνή που σου αρέσει πολύ από όλες?
1: Εντάξει, πιστεύω Χιλάκης έχει αντισχύ ωραίες φωνές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χιλάκης έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Φέρτης παλιά.
1: Ο Φέρτης, ναι. Ανατομία ενός εγκλήματος.
0: Ναι, βέβαια. Από τους σύγχρονους Θανάση, τους πιο γνωστούς.
1: Τους σύγχρονους, τι έχουμε σύγχρονους καλούς. Ότι ο Χρυσοστόμου μου αρέσει.
0: Κοίταξε, εγώ εδώ πέρα θέλω να συμπληρώσω στην έρευνα. Αν μ' ακούν οι άνθρωποι που την έκανα στην Αμερική, πρέπει να βάλετε μέσα και την διαφορετικότητα της φωνής. Δηλαδή να αντιλαμβάνομαι για ποιον και ποιον ακούω. Είναι πολύ σημαντικό με το που ακούω τον άλλο να λέω «Α, ο Θανάσης». Καταλαβες. Εγώ καμιά φορά που μιλάω στο σπίτι και μπορώ να μιλήσω λίγο πιο δυνατά γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα.
1: Ναι, λογικό μου.
0: Μου λέει ο γιος μου, βγάλε λίγο την κατηνίστικη φωνή. Είμαι εγώ κατηνίστικη εγώ φωνή.
1: Κοίτα, θα σου πω. Κατίνα δεν είσαι. Αλλά ρε παιδί μου, λίγο αφοριστική είναι. Ο τόνος είναι λίγο αφοριστικό.
0: Δηλαδή.
1: Η μάνα μου είναι ειρωνική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ας τη μαμά σου, για μένα πες μου. Θα τα πεις τώρα βλακεία. Θα με εκνευρίσεις τώρα, πες. Λέγε.
1: Τίποτα όχι, είσαι τέλεια.
0: Όχι,
1: όχι, εγώ δεν πέφτω σε αυτή την παγίδα.
0: Τι πήγες να πεις, είμαι στα κάτι.
1: Τίποτα, όχι, είσαι στα κάτι, είσαι καλύτερη.
0: Είμαι αυστηρή.
1: Ξέχασα ότι δεν είμαι στην οικογένειά σου. Ξέχασα ότι μπορώ να φύγω άνετα από αυτή τη δουλειά πάλι.
0: Λέγε, είμαι αυστηρή. Έχω αυστηρή φωνή.
1: Όχι, είσαι. Πώς το λέμε, εντάξει, νομίζω όλοι το έχουμε αυτό. Λίγο εγωισμό μερικές φορές.
0: Εγώ.
1: Οπότε βγαίνει στη φωνή.
0: Τι υπάρχει,
1: όχι στο μικρόφωνο.
0: Πιο γλυκιά φωνή από τη δικιά μου.
1: Α σε πω.
0: Λοιπόν, πάμε στο δουλευταρά για να φτιάξεις ό,τι. Τι έπαθες, καλέ.
1: Τι πας, ρε.
0: Εντροπήσου όμως. Ψέματα κάνει, παιδιά. Δεν τον ακούμπησα καν. Είσαι βλάκας. Λοιπόν, κανονίζεις με εμάς τώρα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταράς δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου. Και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει από τον δουλευταρά.
1: Μην ψάχνεις να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές. Το βήμα είναι ένα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Αττική σε Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, απογευματινό σφαίρα 102.2 παρέα εδώ μέχρι τις 8, Θανάση, γιατί με νευριάζεις.
1: Sorry, δεν πρόλαβα να πω ότι πρέπει να πούν στο www.delta360.gr. Bye.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Και πριν μαγειρέψουμε, θέλω να σας πω για τις 10 πιο παράξενες τροφές στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν ξέρω αν έχει πέσει ποτέ στα χέρια σας κάποιο σημειωματάριο της γιαγιάς, προγιαγιάς ή προπρογιαγιάς και σας έκανε κάποια έκπληξη. Λοιπόν, θα σας πω διάφορες περίεργες τροφές ανά τον κόσμο.
1: Εγώ έχω μια πορεία.
0: Μπορεί να κάνουμε αυτό, να μην κάνουμε συνταγή σήμερα.
1: Εντάξει, εγώ έχω μια πορεία. Παλιά βάζανε ασβέστη στο φαγητό. Γιατί το είχα δει σε κάτι παλιές συνταγές της γιαγιάς μου.
0: Καλά, το είδες και πρόσφατα.
1: Καλά, σωστό.
0: Πάμε λίγο να σου πω. Ακούστε λίγο. Ζελέ από την Ουροδόχο Κίστη Ψαριών.
1: Πολύ ωραίο. Αφήλε. Αυτό είναι κατούραμα να τα πιω που λέμε. Sorry, εντάξει.
0: Θανάση. Λοιπόν, η έμπνευση ανήκει στους κατοίκους της Βικτωριανής Αγγλίας. Είχαν ανακαλύψει την να χρησιμοποιούν την Ουροδόχο Κίστη του Ψαριού.
1: Πού τη βρήκανε?
0: Για να φτιάχνουν γλυκό.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά λέω. Έχεις πιάσει ψάρια στο χέρι σου?
0: Ναι.
1: Έχεις βρει ποτέ Ουροδόχο Κίστη στο ψάρι πάνω?
0: Δεν ξέρω που την έχει.
1: Πραγματικά, πού τη βρήκανε, την τρύπα?
0: Όταν την βρήκανε λοιπόν όμως που είναι, παίρνουν μετά νερό, ζάχαρη, λεμόνι και φρούτα και φτιάχνουν το ζελέ.
1: Αν την Ουροδόχο, δηλαδή, αν μπορούμε να το βρούμε αυτό.
0: Νούμερο 9. Μουκτούκ. Το ξέρεις?
1: Τα μόλερς ήταν το πρώτο.
0: Όχι εσύ. Α, όχι.
1: Τα ζελεδάκια μόλερς.
0: Λοιπόν, μουκτούκ. Είναι από, έρχεται το μουτουκ, είναι ένα πιάτο από το δέρμα φάλαινας δημιουργείται. Μαζί με το λίπος. Είναι το πιο νόστιμο πιάτο στη Γρυλανδία. Θυμίζει καρύδι η γεύση του.
1: Μα μου βγάζει μια τρομερή αηδία αυτή τη στιγμή.
0: Νούμερο 8. Ξιδόπιτα.
1: Ξιδόπιτα.
0: Τη λεμονόπιτα την ξέρεις. Τη ξιδόπιτα όμως, 18ο αιώνας. Η συνταγή έχει διάφορες παραλλαγές. Η ξιδόπιτα επιστρέφει στη μόδα. Να δεις που θα βρεις και μια ξιδόπιτα σε κανένα εστιατόριο Μισελέν. Κάτσε και να δεις.
1: Κοίτα, ας πω κάτι.
0: Φουλ μπαλσάμικο έχει μέσα αυτό.
1: Μια χαρά το πουλάω εγώ αυτό.
0: Νούμερο 7. Ζελέ σαλάτα. Τι ζελέ σαλάτα. Το 1600.
1: Ζελέ σαλάτα.
0: Ναι. Ζελέ, ντομάτα, γκούρι και το έκαναν ζελέ αυτό.
1: Α, το ζουμί.
0: Ναι, το έκαναν ζελέ.
1: Πω, παιδιά, είναι σαν να έχει πήξει το αίμα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Νούμερο 6.
1: Και φωτογραφία.
0: Γεμιστό τυφλοπόντικα.
1: Αχ, τι ωραίο, το αγαπημένο μου πω, Ράτμπεργκερ.
0: Σαν σήμερα το διαβάζω αυτό. Λοιπόν, στην αρχαία Ρώμη ήταν εξαιρετικό έδεσμα. Ο ψητός γεμιστός τυφλοπόντικα.
1: Με τι το γεμίζανε, λέει?
0: Καρύδια, μέλι, μπαχαρικά.
1: Ωραίο θα βγαίνει. Κοίτα, αυτά είναι του αγρού. Δεν τρώνε τίποτα μες στην πόλη.
0: Αυγά μαύρου ιγκουάνα.
1: Παναγία μου. Εντάξει,
0: παράξενες τροφές αυτές.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι πειραματιζόντουσαν, τρώγανε ό,τι βρίσκανε. Λέει, ας το φάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τι άλλα έχει, γιατί έχει μεγάλη.
0: Λοιπόν, το toast sandwich.
1: Εντάξει, αυτό βγήκε από το Lord of Sandwich. Κάτι ξέρουμε για
0: αυτό. Περίμενε, το αυθεντικό sandwich δημιουργήθηκε για χάρη του κόμι, το sandwich, για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα. Ο μανιώδης τζογαδόρος ήθελε κάτι που να μπορεί να φαγωθεί με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο μπορούσε να συνεχίσει να χαρτοπέζει. Έτσι λοιπόν το 1861 έφτιαξαν τη συνταγή για toast sandwich. Βουτυρωμένη φέτα του toast, αλάτι, πιπέρι, ανάμεσα σε δύο φέτες φρέσκου ψωμιού και μέσα έβαζαν αυγά, φασόλια, σαρδέλες και καρότα. Σαρδέλα μέσα σάρδελα.
1: Ωραίο, τι δηλωτή, τι πήγαινε γόνα.
0: Λοιπόν, και θα σε πάω και στο νούμερο 1 γιατί δεν προλαβαίνουμε. Σο. Σο. Το πιάτο λέγεται σο.
1: Σο, ξέρω τι είναι. Γι' αυτό βγήκε η ταινία. Είναι ανθρώπινα μέλη, μάλλον.
0: Η ιαπωνική κουζίνα, σταμάτα μωρέ. Λοιπόν, αυτό, τι είναι τώρα αυτό? Μια γαλακτοκομική σπεσιαλιτέ.

0: Ναι, παρασκευαζόταν μεταξύ 8ου και 14ου αιώνα. Το γάλα βραζόταν μέχρι να γίνει μια στέρεη ουσία σαν πάστα.
1: Okay.
0: Και το τρώγαν.
1: Α.
0: Ξέρω εγώ αυτό, έχει και μέσα κάτι.
1: Τι, δηλαδή ριζόγαλο χωρίς ρύζι. Ρε εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ πάντα το σκέφτομαι αυτό, γιατί τρώνε μότσι, μότσι, τότσι, πάρα πολύ. Τα γουστάρα αυτά η Ιαπωνία. Ριζόγαλο τους έχει πουλήσει κανείς ποτέ?
0: Ριζόγαλο.
1: Ναι, έχουν στην κουζίνα τους ριζόγαλο οι Ιάπωνες. Ή κάτι παρεμφερές.
0: Εννοείς επειδή έχουν το ρύζι.
1: Ναι, γουστάρουν πολύ ρύζι.
0: Κάτω με το ρύζι κάνουν τα πάντα. Εσύ.
1: Ναι, δεν θα έχουν όμως το ριζόγαλάκι.
0: Έχεις πάει η Ιαπωνία?
1: Όχι, θα
0: ούτε
1: πω.
0: Εγώ.
1: Το επόμενο ταξίδι θα είναι.
0: Άμα πας, δεν σαν έχει ριζόγαλο και στείλε μας.
1: Τι να σου στείλω, ρε την Ιαπωνία. Άμα πάω η Ιαπωνία θα μείνω εκεί. Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Το άγνωστο νησί ελληνικό που έγινε viral παγκοσμίως χάρη στα αγριογούρουνα.
1: Αχ, πώς λέγεται αυτό το νησί?
0: Ποιο είναι αυτό, κάτσε να σου πω.
1: Κάτσε, έχει ένα δύσκολο όνομα.
0: Να το βρω.
1: Άτοκος. Μπράβο, το θυμήθηκα. Άτοκος.
0: Άτοκος, παιδιά. Πού είναι Άτοκος, καλά.
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Τα κακόμερα τα γούρουνα, γιατί έχουν να τραβήξουν.
0: Εμένα φίλη μου πήγε Παξούς και είχε αγριογούρουνα. Παξούς ή Ιθάκη.
1: Τα αγριογούρουνα μου
0: αρέσουν. Από Ιθάκη, από Ιόνιο πάντως.
1: Τα αγριογούρουνα βγαίνουν και στις πόλεις πλέον. Και στην Πεντέλη κατεβαίνουν.
0: Ναι, αλλά μέσα στη θάλασσα.
1: Τι να κάνουνε, sorry που πηγαίνουν παντού οι κατουρίστες.
0: Στο Ιόνιο, δε σου παγώ, νότια της Λευκάδας, βόρεια της Ιθάκης. Μια φίλη μου κοντά στην Ιθάκη κολύμπησε.
1: Να ρωτήσω όμως τώρα κάτι. Εγώ το βλέπω τρομερά βασανιστήριο, γιατί παρακολουθούσαμε στο TikTok όλοι με τα χέρια τους, με τα λάδια αυτά. Το γουρουνέκι. Πηγαίναν τα πιάναν όλα τα κακομέρα πανικοβλημένα να προσπαθούν να γλιτώσουν από το κύμα των κατουριστών μέσα στη θάλασσα και να μην βρίσκουν διάδρομο. Και λένε τώρα θα μας ψήσουνε. Είχαν αυτό το μάτι, είχαν τα κακόμερα.
0: Έγινε viral πάντως η Άτοκος. Ένας προορισμός του ελληνικού καλοκαιριού για του χρόνου πάρα πολύ δυνατό.
1: Πάει η Άτοκος. Όσοι έχετε τώρα σπίτια εκεί, πουλήστε τα.
0: Να μάτα καλέ. Σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο, λέει, τα τυρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό τοπίο. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα να βλέπω παραλίες με πράσινο.
1: Μικρό νησάκι πρέπει να είναι αυτό.
0: Ακατοίκητο, ιδιωτικό νησί.
1: Ιδιωτικό. Ποιο είναι?
0: Για να δω, ποιο είναι.
1: Πραγματικά για ψάξε λίγο. Chat GDP.
0: Άτοκος, πώς να το βάλω στο Google, ποιανού είναι?
1: Γράψε Άτοκος, σε ποιον ανήκει?
0: Ιδιοκτήτης.
1: Ιδιοκτήτης.
0: Να το πούμε.
1: Γερμανικό κράτος σου λέει.
0: Αλλά δεν λέω τώρα.
1: Λέει το όνομα.
0: Λέει.
1: Αυτός τι είναι, επιχειρηματίας?
0: Εφοπλιστής.
1: Έλληνας.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έγινε γνωστό.
1: Είναι. Για να αράζει την Θαλαμικό.
0: Έβλεπε Λιάκα και εσύ το πρωί.
1: Θα πάει εκεί. Θα πάει εκεί εμείς.
0: Να σου πω κάτι τώρα αυτό, γιατί όμως να προβάλλεται το νέο, η νέα Θαλαμιγός αυτή? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς με ενημερώνουν.
1: Εγώ, γιατί κοσμικό ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτο,
0: α, υπάρχει το ψυχαγωγικό, το κοσμικό, το τηλεοπτικό.
1: Το ειδησιογραφικό.
0: Το ειδησιογραφικό, το αστυνομικό. Υπάρχει το ρεπορτάζ.
1: Κοίτα, εγώ έπαιρνα σε μια πληροφορία ότι εντάξει, να ακούσα, δεν θα το νοικιάσει, δεν έχει ανάγκη να πάει.
0: Ναι, το είδα κι εγώ. Ή που η Φωτεινή είχε απορία πόσο καίει αυτό.
1: Πόσο να καίει, καλά.
0: Λοιπόν, έλα, προχωράμε, έχουμε αλλάξει θέμα. Πάμε στην Άτοκο, γυρνάμε στην Άτοκο. Οι χείροι λοιπόν έχουν συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία εκεί. Περιφέρονται ελεύθερα τα ζώα, αναζητώντας τροφή, και όταν η ζέστη γίνεται έντονη, μπαίνουν στη θάλασσα για να δροσιστούν. Σε κάποιες εκδρομές χρησιμοποιούνται φρούτα για να προσελκύσουν τα ζώα κοντά στα σκάφη. Και έτσι λοιπόν η Άτοκος έχει το δικό της παρατσούκλι, ανεπίσημα βέβαια. Piggy Island.
1: Το γουρουνονίσι είναι πιο ωραίο σε ελληνικά.
0: Μάτα μου, ωραία. Piggy Island. Πώς το πει ο ξένος, Αμερικανός? Τι θα πει? Γουρουνονίσι, τι το πει?
1: Γιατί
0: θα πει?
1: Να μάθω.
0: Oh, you look, the Piggy Island. Κατάλαβες?
1: Oh my god.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στα εσάντρε σχολέ Δέλτα. Θα σα πάω κατευθείαν εκεί. Επαγγέλματα υγεία και αθλητισμού. Με ρωτούσε λοιπόν μια συμμαθήτρια μια φίλη μου που σκέφτεται να ασχοληθεί γενικά με το επαγγέλματα υγεία, αλλά θέλει να το συνδυάσει με τον αθλητισμό. Ανώτερε σχολέ Δέλτα. 32-23-60 το τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε. delta36.gr το site μπορείτε να μπείτε. Ανώτερε σχολέ Δέλτα έχουν και γραφείο σταδιοδρομία με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, οπότε σίγουρα θα έχεις την επόμενη μέρα, θα γυρίσεις πιο εύκολα τη σελίδα μετά τις σπουδές σου. Και βεβαίως Αθήνα Περιστέρια για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, 100 ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών.
1: Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet. Πώς? Με τη νέα Novilic προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, καλά, 20.000 ευρώ. Η Novilic σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις? Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετος.

0: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο.
7: Σφαίρα 944.gr.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Αύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
6: Και ποιος ξέρει?
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες?
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 2751-066-500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510-51-558. Σε ξελογιάζει.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή,
12: και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
15: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και εδώ σε αυτή την εκπομπή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς τι φέρνουμε καθημερινά. Εδώ τα trends.
1: Α, νόμιζα
0: τι
1: αγούρι.
0: Είναι στη μόδα. Τι παίζει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Micro weddings.
1: Ο πάτης.
0: Οι γάμοι με λίγα άτομα πλέον αποκτούν περισσότερους υποστηρικτές.
1: Τώρα δικαιώνομαι. Επιτέλους επικρατούν.
0: Μην το πας τα λεφτά. Μην το πας τα λεφτά.
1: Επικρατώ. Τσιγκούνιδε σιγά σιγά. Και θα βγάλουμε και μάικρο πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι,
1: μάικρο
0: πάντα
1: σχέση.
0: Θα είμαι υπέρ το παραδοσιακό οργάνωμα.
1: Εγώ ποτέ. Ναι. Εγώ ποτέ. Γιατί να σου πω κάτι, έχει πολύ μεγάλη λογική αυτό. Θέλω να δω εγώ τη θεία που με έβριζε μια ζωή.
0: Λοιπόν, άκου, είχα, πάει σε, ένα γάμο. Είχα πάει σε ένα γάμο, παιδιά, το καλοκαίρι, όπου λένε πριν μέρες πριν ότι να ξέρετε, ο γάμος έχει μόνο pop μουσική, έχει μόνο disco, είναι μόνο για πιο νέους και
1: καλά,
0: τέτοια.
1: Καλά, λοιπόν. Στη δεύτερη ρετσίνα.
0: Μέσα σε 10 λεπτά. Στο παιδιού μου τη χαρά έσφαξα ένα κόκορα και βιώτησα. Μα δεν μπορούμε ρε παιδί μου, το χρειαζόμαστε.
1: Στο γάμο, εντάξει. Στο γάμο, τι άλλο θα χορέψεις.
0: Ναι, τι πήγες να πάθεις τώρα, κάτι πήγες να πάθεις.
1: Δεν αναρώ.
0: Παλινδρόμηση. Λοιπόν, μην τρως πριν την εκπομπή, Θανάση. Φάε μετά.
1: Μα τι να κάνω με σημεράκι να μην
0: λοιπόν,
1: φάω, θα κοπεί για τροφή μου.
0: Με λιγότερα από 50 άτομα.
1: Α, πολύ ωραίο. Κοίτα, εγώ είχα απολόγηση αν πατέρα μου ποτέ. Αν τη μάνα μου και τον πατέρα μου, επειδή με έφεραν σε ζωή και με παιδεύουνε.
0: Το αδερφιά σου, τον αδερφό σου.
1: Δεν απαραίτητο, γιατί καπετάνιο θα λείπει. Μπορεί να το κάνω όταν θα λείπει.
0: Το καπετάνιο λέω, τον αδερφό, την οικογένεια.
1: Πολύ μεγάλη οικογένεια, το έχει τρία παιδιά.
0: Μπράβο, τα παιδιά δεν θα έρθουνε στο γάμο του θείου.
1: Θα του στείλω βίντεο. Να βλέπουν το θείο.
0: Ρε,
1: να
0: τα έχω εκεί. Εσύ το κάνει για τσιγκουνιά.
1: Όχι, να τα έχω εκεί να φωνάζουν, να κυνηγιώνται παιδιά.
0: Θα βάλει και έναν ανηματέρα να τα βοηθεί, να τα αποσχολήσει.
1: Δεν θα έχω παιδιά στο γάμο μου.
0: Τι λε.
1: Άκου, γίνονται αυτά. Υπάρχουν γάμοι χωρί παιδιά που λέει δεν έρχονται παιδιά.
0: Ναι, το έχω ακούσει και με εκνευρίζει πάρα
1: γιατί,
0: πολύ.
1: Γιατί όπως δεν φωνάζουν, κάνουν πάρτι και δεν θέλουν ζώα, επειδή εγώ είμαι ζωόφιλος, εγώ δεν θέλω παιδιά. Φέρε τα ζώα σου. Θα σου έχω εγώ εκεί ένα θηροδαμαστή. Θα σου έχω φέρει τον τσακτό ανακόντα.
0: Ναι, άκουσε με. Μη με νευριάζεις. Έχω τρία. Γιατί τα εγώ παιδιά στο γάμο θα έρθω και ακάλεστη. Δεν με νοιάζει.
1: Τα παιδιά είναι πρόβλημα,
0: Έλληνα. Πάρ' το πίσω αυτό. Στο γάμο εννοείς.
1: Πάντα.
0: Γιατί. Θα πας το τέτοιο στο κεφάλι.
1: Βλέπεις πώς γίνεται η φωνή σου. Είσαι επικριτική αυτή τη στιγμή.
0: Με τις βλακίες που ακούω, δεν μπορώ.
1: Πλάκα κάνω, ρε, μίστε.
0: Λοιπόν, Novibet. Novibet στην παρέα μας. Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet ο ροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Αν θες εσύ να είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια, ήρθε η ώρα να μπεις και να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Novibet.gr.
1: Κανονίζεις με εμάς, Αργελές, ελπίζω να έρθει. Με δουλευτεράς δεν ελπίζεις. Έρχεται. Γιατί ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογίες, βλέπεις δουλειές του. Όλες τις πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξε κάθε βήμα ό,τι και να γίνει. Παιδιά. Τα παιδιά είναι χαρά, είναι ζωή,
0: ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει και εγώ να,
0: τώρα,
1: να έχω τα παιδάκια γύρω μου. Ο ανιψούλης μου πριν 4 μήνες παίζαμε, μου έδωσε μια κουτουλιά 500 ευρώ η γέφυρα. Χαρά, χαρά ο οδοντίατρος, ακόμα χαίρεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί 5 η ώρα, απογευματινό σφαίρα 102.2. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11.
1: Φιλάκια.
0: Bye.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα. Συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα 102.2.
1: Κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγά.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός.
9: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο. Σφαίρα 944.gr.
10: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει. Πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν. Νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
11: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
17: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
16: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
17: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
16: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
17: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
16: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
17: Μωρέ, μπράβο.
16: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
18: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
16: Τηλέφωνα 27510 76037
18: και 6944 411 643.
19: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5-24 Σεπτεμβρίου, ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5-24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
20: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: sfera944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-097-782.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Τόσο ιδηλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Μπλε Ακτή. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
13: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
14: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
15: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Νέα θέση εργασίας στο ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το ΙΚΤΕΟ Δρόμος αναζητά ελεκτή οχημάτων για το κατάστημα Ναυπλίου. Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού ή άλλης ισότιμης σχολής ΑΕΙΤΕΗ, πτυχίο σχολής μηχανικών εμπορικού ναυτικού ή άλλης ισότιμης σχολής, απόφυτος ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, μηχανοτρονικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ ή ΕΚ, κάτοχος διπλώματος οδήγησης Α και Β κατηγορίας. Παροχές, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, πλήρης απασχόληση, ανταγωνιστικές αποδοχές. Αποστολή βιογραφικών στο ictodromos@gmail.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27520 70 300.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
1: Σφαίρα.

0: Σφαίρα 94,4.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
1: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
0: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Cocconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
7: Σφαίρα.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Τόσο ιδυλιακό που μοιάζει εξωτικό. Τόσο εφάνταστο που σε ξελογιάζει. Τόσο κοντά σου που θα γίνει ο αγαπημένος σου καθημερινός προορισμός. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Ξεκινάει από νωρίς μπροστά στη θάλασσα με άρωμα καφέ. Συνεχίζει με υπέροχες γευστικές προτάσεις για ουζάκι και ποικιλίες. Λαχταριστές μακαρονάδες και πίτσες. Ζουμερά καλοψημένα ψητά. Όμορφος χώρος με κήπο για τελείωτο παιχνίδι από τους μικρούς μας φίλους. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα. Καφέ μπαρ εστιατόριο Black Tea. Στην παραλία της Νέας Κίου. Τηλέφωνο 27510 51 558. Σε ξελογιάζει.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Εργαλεία που πρέπει να δεις και να δοκιμάσεις. 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ο Δημοπάνας σε καλεί σε ένα demo day που δεν πρέπει να χάσεις. Bormann Pro και Nakayama Pro έρχονται στο κατάστημά μας με εντυπωσιακές παρουσιάσεις, πρακτικές δοκιμές και tips και tricks από ειδικούς για να γνωρίσεις από κοντά τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Δες τα εργαλεία, δοκίμασέ τα στην πράξη και μάθε τα μυστικά τους από ειδικούς. Και μόνο για εκείνη την ημέρα, μείον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Bormann και Nakayama για αγορές και παραγγελίες. 5η 24 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο Δημοπάνα, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου. Δημοπάνας. Χρώματα, εργαλεία, μηχανήματα. Demo Day. Έλα να τα δοκιμάσεις.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

Αστέρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς. Σφαίρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Χριστάκη, πού είσαι, Πιτσιρίκο, έλα εδώ. Ο Χριστάκης, φιλοξενούμενος μας, στη Θεσσαλονίκη. Ο Χριστάκης έχει γράψει ένα ωραίο τραγούδι. Θα το πούμε μαζί τώρα.
1: Το αν είναι καλό ή όχι, θα το κρίνετε εσείς. Και το χειροκρότημα θέλω να το πάρει αυτός που το έγραψε.
2: Παρά live.

0: Σφαίρα 94,4. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Οι χωρισμένοι ναι, αλλά κάθε βράδυ στα μπουζούκια είναι. Πώς γίνεται αυτό? Δεν θέλει.

0: Σφαίρα 94,4.
1: Γίνεται έτσι πιο σπιτικό το πρόγραμμα από εδώ πέρα. Το επόμενο είναι του Μάνου του Λοΐζου. Σας τύχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως και το προηγούμενο.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Έφυγα από το σπίτι μου μια μέρα με μπελάδες. Ήμουν σχεδόν 18 κι είπα να βρω λογαριασμό μακριά απ' τους καυγάδες. Διάλεξα ένα φορτηγό με ξύλα φορτωμένο. Μάλωσα με τον οδηγό γιατί με φώναζε μικρό.

εσύ δακρύζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

0: που χάθηκε στη σκονή.
1: Σφαίρα 944.gr.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: δρόμος, χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος. Αν θα περάσει ο πόνος, πες μου πόσο ακόμα θα πατώ στο χώμα και εσύ ψηλά εκεί. Δρόμος κι άλλος δρόμος, δρόμος κι άλλος δρόμος,
1: δρόμος κι άλλος δρόμος,
0: δρόμος κι άλλος δρόμος.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο sfera944.gr.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.